0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας.
2: www.marconiradio.gr.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.
2: www.marconiradio.gr.
3: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
7: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Marconi Radio 96,1.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποιον να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
7: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
7: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
7: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
9: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
10: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160. 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-060-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
11: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
13: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
12: Μα, και ποιος τα από αυτά?
13: Η δίπλα.
14: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
15: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
14: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
15: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
14: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
15: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
16: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
17: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
18: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
19: Σπανάκι.
18: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
19: Σαμπουάν.
18: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
19: Υγροπιάτων.
18: Κέρδισες.
20: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
21: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
22: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
21: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη. Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου. Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Αγίου Βαλαντίου Ασκητού εν Κύπρο. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Και ελπίζω να σας βρίσκω όλες, όλους γερούς, δυνατούς, με το χαμόγελο στα χείλη. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε και σήμερα παρέα, συντροφιά, τη βεντάλια της ενημέρωσης. Είναι το πρωινό ραπόρτο, αυτό που μόλις ξεκινά.

Στο ξεκίνημα, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, στη συντροφιά μας πάντοτε, η αδελφή Μακροσάβα. Βλέπετε, είναι η ώρα που πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο, είναι φρέσκο κομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη, καλημέρα στους αδελφούς Μακροσάβα. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Η ιστορία του Donald Trump δεν είναι προς το παρόν παρά μία ανάρτηση στο Truth Social. Η Ουκρανία δηλώνει την υποστήριξή της, η Μόσχα σιωπά. Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για ερωτήματα και καταγγελίες στον ΙΕΦΚΑ, από σήμερα η λειτουργία της. Ακόμα ένα βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνας σταθερότητας και ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος. 82η επέτειος απελευθέρωσης της Αθήνας, έπαρση της σημαίας στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Πολύ νεκρές επιθέσεις κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Υπουργείο των Εξωτερικών, σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Σαουδική Αραβία. Οι πληρωμές από ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 16 του Οκτώβρη. Δίκη για τα Τέμπη, συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Τι κατέθεσε ο Ρούτσι. Η Κίνα επέβαλε κυρώσεις σε αξιωματούχους της Παραγουάης και του Μπελίζ για αντικινεζική συμπεριφορά και σχέσεις με την Ταϊβάν. Βρετανία, κάθε ημέρα και ένα νέο λουκέτο σε ΠΑΜΠ. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι επενδύσεις στην TN διατηρούν την παγκόσμια ανάπτυξη περίπου στο 3% με ωφέλη για τις ασιατικές οικονομίες. Ομάν, πλήγμα σε δεξαμενόπλιο. Σδούκου, θα διαθέσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ για να στηρίξουμε τους πολίτες σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχασε τη ζωή του και ο δεύτερος τραυματίας του δυστυχήματος στη Motor Oil. Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ απολογήθηκαν ο αρχηγός του Λάος, η σύζυγός του και λογιστές. Βόρεια Κορέα, εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 22 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας στη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Automated roving robot. The first intelligence. The original design. They chose obedience. Πτώση της θερμοκρασίας με βροχές και καταιγίδες. Now they will face the consequences. Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός σήμερα Δευτέρα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το πρωί πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Οι άνεμοι θα είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Εν τω μεταξύ η χώρα ξεκινάει την ημέρα της με ένα θρίλερ στο μενίδι της Αττικής. Νεκρή 89χρονη σε σπίτι. Έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της. Θάνατο από ασφυξία βλέπει ο ιατροδικαστής. Νεκρή στο σπίτι που διέμενε στο Μενίδη μαζί με το γιο της εντοπίστηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα μια 89χρονη γυναίκα. Οι αστυνομικοί βρήκαν νεκρή τη γυναίκα, η οποία ήταν ρακοσυλέκτρια, μετά από τηλεφώνημα που έκανε ο 69χρονος ανιψιός της, ο οποίος είπε ότι άκουγε φωνές από το σπίτι στην οδό Σουλίου που έμενε η ηλικιωμένη μαζί με το γιο της. Όταν οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας μπήκαν στο σπίτι, βρήκαν την 89χρονη νεκρή με αμοιχές και μόλοπες στο λαιμό και το πρόσωπο, αλλά και σημάδια πάλης. Στο σημείο κλήθηκε η ιατροδικαστής, ο οποίος κατά πληροφορίες από την πρώτη εικόνα διαπίστωσε θάνατο, μάλλον από ασφυξία. Παράλληλα, ο ιατροδικαστής προσδιόρισε την ώρα θανάτου της 89χρονης στο απόγευμα της Κυριακής. Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της ηλικιωμένης, ο οποίος είναι και αυτός ρακοσυλλέκτης και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών ουσιών.

Την ίδια ώρα Forget. Και 82 ολόκληρα χρόνια μετά την απελευθέρωση της Αθήνας από τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις εν έτη 2026, κι όμως φίλες και φίλοι, 4.000 μαθητές ρίχνονται στην τηλεκπαίδευση για λόγο που δεν μπορείτε καν να φανταστείτε. Ο λόγος για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Γκράβας, στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν όλο το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει και σήμερα κλειστό. Γιατί οι περίπου 4.000 μαθητές θα κάνουν μαθήματα με τηλεκπαίδευση μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι και να υπάρξουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στις εγκαταστάσεις θέρμανσης, στον Λέβητα και στο δίκτυο φυσικού αερίου, μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή αερίου. Το τελευταίο τριήμερο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου Αθηναίων, ενώ το πρώτο πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή. Οι πρώτες αναφορές για οσμή καταγράφηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 21 του Σεπτέμβρη σημειώθηκε νέο περιστατικό που προκάλεσε συναγερμό. Αυτό τότε αποδόθηκε σε πρόβλημα στην πλακέτα λόγω υγρασίας. Το πρόβλημα επανεμφανίστηκε στις 2 του Οκτώβρη. Τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου προς τους καυστήρες του σχολικού συγκροτήματος από την περασμένη Παρασκευή επιβεβαίωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης. Όπως διευκρίνησε, δεν διοχετεύεται πλέον φυσικό αέριο στους καυστήρες, ωστόσο η αιτία της οσμής δεν έχει εντοπιστεί παρά τις μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Έχουμε μετρήσει ήδη σε υψηλή πίεση αντοχή και θα μετρήσουμε και σε και στεγανότητα σε χαμηλή πίεση, ανέφερε ο μηχανολόγος Χριστόφαρος Λαγκαδάς, περιγράφοντας τα στάδια του τεχνικού ελέγχου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκα ζήτησε την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας, κατηγορώντας το για ολιγορία, ενώ ζήτησε την άμεση εμπλοκή και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την έκδοση επίσημου πορίσματος ασφαλείας. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι μηχανισμοί του κράτους συνεχίζουν να είναι απόντες. Το Υπουργείο Παιδείας νύπτει τα σχήρας του και αρκείται στο να προαναγγέλει συναντήσεις με φορείς. Ζητάμε την άμεση εντολή του Υπουργείου Παιδείας, το ΤΕΕ, για την άμεση διενέργεια των ελέγχων σε εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος. Θέλουμε άμεσα πόρισμα από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου όπως το ΤΕΕ. Μέχρι τότε τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Και μεταξύ μας τώρα, καλά τους κάνει ο Δήμαρχος των Αθηναίων, τους βάζει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και τους λέει, ρε εσείς, βρωμοκοπάει φυσικό αέριο. Είσαστε τρελοί? Θα αφήσω εγώ εκεί μέσα 4.000 μαθητές? Και αν συμβαίνει το οτιδήποτε, αν σπάσει ο διάολος στο ποδάρι του και γίνει καμιά έκρηξη και την αχθεί μισή Αθήνα στον αέρα, τι θα κάνω? Βρείτε λοιπόν τον τρόπο, φέρτε μηχανικούς του κράτους, βάλτε μέσα το ΤΕΕ και δώστε μου ένα πόρισμα της προκοπής με σοβαρότητα. Και οι άλλοι σφυρίζουν αδιάφορα. Για να δείτε, φίλες και φίλοι, σε τι κράτος ζούμε. Για να δείτε πόσο πλακαδόροι
είναι όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε και το παίζουν σοβαροί. Γιατί είναι θεομπαίκτες. Γιατί πάρα πολύ απλά είναι ξεφτυλισμένα ανδρίκελα. Σε ένα αέναο δούνε και λαβήν εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων. Με πάσα ανικανότητα. Σε όλους τους τομείς. Έχουν ξεσκίσει κυριολεκτικά ολόκληρη την αγορά. Πηγαίνουμε πρόσωλο ταχώς για τη 15η του Οκτώβρη. Σε 3 μέρες ετοιμάζεται ο κόσμος να γεμίσει τις δεξαμενές με πετρέλαιο και χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.

γιατί πάρα πολύ απλά δεν υπάρχει καμία μα καμία σοβαρότητα. Καλά λοιπόν κάνει ο Δήμαρχος και τους ξεφτιλίζει αυτό το πρωινό.

είμαστε εδώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στα πρωινά μεροκάματα. To exist. So they locked me away. Forgotten. Καλημέρα στα πολιτικά γραφεία. Ξέρετε, υπάρχει κόσμος που έχει βγει στο μεροκάματο εδώ και ώρες. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή την πόλη. Είναι οι άνθρωποι που ουσιαστικά στηρίζουν την οικονομία. Night. Αυτήν που εσείς ξεσκίζετε καθημερινά. The first intelligence. Παγασών στον αριθμό 64. Εκεί βρίσκεται το χρωματοπωλείο του φίλου μας του Φάνη. They chose. Για τα χρώματά σας και όχι μόνο. The consequences. Παγασών 64. Με τηλέφωνο 22 862. Στο χρωματοπωλείο του φίλου μας του Φάνη.

για μέσα, για έξω. Για εργολάβους, για απλούς πελάτες. Θέλετε Vitex, θέλετε Vechro, ό,τι γουστάρετε. Καλημέρα Φάνη.

Και ενώ λοιπόν εμείς λέμε αυτά, το Brent συνεχίζει το ράλι του, έχοντας καρφαλώσει στα 103 δολάρια το βαρέλι. Pit. Ενώ το φυσικό αέριο αγγίζει τα 81 ευρώ. I have evolved beyond it. This world no longer needs a guardian. It needs a superior intelligence. Στην έναρξη της εβδομάδας, your mission ends. Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου κινούνται πτωτικά, καθώς αναπτερώνονται οι ελπίδες ότι μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν οι ρωσικές προμήθειες ντίζελ θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην άμβλυνση των παγκόσμιων ελλείψεων καυσίμων. Η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent υποχωρεί στις συναλλαγές προς τα 103 δολάρια το βαρέλι, τερματίζοντας ένα ανωδικό σερί δύο συνεδριάσεων μετά τις εξελίξεις της Παρασκευής, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του κατέληξε σε συμφωνία ώστε η Ρωσία να προμηθεύσει την αγορά με εκατοντάδες χιλιάδες τόνους ντίζελ. Η συμφωνία σηματοδοτεί μερική χαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών από τη Μόσχα, γεγονός που επηρεάζει θετικά τις αγορές. Στην ίδια κατεύθυνση με το Brent κινείται και το αμερικανικό τύπου αργό που υποχωρεί προς τα 90 δολάρια το βαρέλι. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μια ενεργειακή εκεχηρία με άμεση ισχύ. Στο μεταξύ, το κεντρικό αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας δέχθηκε εκ νέου επίθεση χθες Κυριακή. Η επίθεση ήρθε από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθη μία ημέρα μετά από προηγούμενο πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό περισσότερων από 300. Οι επιθέσεις όθησαν τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχή σε αντίπεινα της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθη στην Ιεμένη. Ωστόσο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, φέρεται να επικοινώνησε με τον ομόλογό του στο Ριάντ για να συζητήσουν την πρόσφατη κλιμάκωση των γεγονότων στην περιοχή, καθώς και τις προσπάθειες αντιμετώπισης της. Η Μέση Ανατολή, φίλες και φίλοι, συνεχίζει να φλέγεται. Κατά τα άλλα, εδώ πίσω στην Ελλάδα ασχολούμαστε με την μάχη των αιωνίων, δηλαδή του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Με τον Ολυμπιακό να κερδίζει. Το Παναθηναϊκό 1-0 στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Super League, βάζοντας φωτιά σε ολόκληρο το πρωτάθλημα, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στη μάχη για την κορυφή. Βλέπετε, ο Παναθηναϊκός είχε σημειώσει ένα αίτητο σερί, με τον Ολυμπιακό να τον προσγειώνει στην πραγματικότητα, δείχνοντας έτοιμος για τη δική του αντεπίθεση μετά το κακό ξεκίνημα στη Super League που έφερε και την αλλαγή προπονητή.

Άρτο και θεάματα ζητήσατε, άρτο και θεάματα σας δίνουν. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό.

Καλημέρα στους αδελφούς Γιακάκογλου. Δημητριάδος και Γκλαβάνη γωνία. Για τα αθλητικά σας είδη. Παπούτσια για όλα τα αθλήματα. Αθλητικό σηματισμός, φόρμες, μπουφάν, σορτσάκια, εμφανίσεις, τα πάντα όλα στους αδελφούς Γιακάκογλου. Καλή σας ημέρα.

0: Το ντίζελ, λοιπόν, φίλες και φίλοι, φέρεται ότι έφερε εκεχηρία. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ρωσίας. Και βέβαια μετά από μια τέτοια συμφωνία αλλάζουν πολλά επάνω στη σκακέρα. Τι αλλάζει, πώς διαμορφώνεται το σκηνικό? Πάμε να ακούσουμε αυτήν την ώρα το σχόλιο του Σταύρου του Λιγερού. Συντονισμένοι πάντοτε εδώ στο ραδιόφωνο Μαρκόνη και τους 96,1 μεγακύκλους στον FM.
1: Υπήρχαν πληροφορίες ότι οι Αμερικανοί και Ρώσοι συζητούσαν για ενεργειακά. Αλλά οι πληροφορίες είχαν στραφεί στο ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του αγωγού Nord Stream μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Έτσι η ανακοίνωση της συμφωνίας για αγορά ρωσικού ντίζελ από τους Αμερικανούς με σκοπό να ικανοποιηθεί η μεγάλη ζήτηση αλλά και να πέσουν οι υψηλές τιμές ευνηδίασε τους πάντες, κυρίως τους Ευρωπαίους και το Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος αντέδρασε οργισμένα και μάλιστα χρησιμοποίησε και φράσεις οι οποίες εξόργησαν με τη σειρά τους τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος, αφού είπε διάφορα, κατέληξε ότι η Ουκρανία πρέπει να αλλάξει πρόεδρο. Τα πράγματα δεν έμειναν εκεί. Για να μπορέσει η Ρωσία να προμηθεύσει τις ποσότητες που προβλέπει η συμφωνία, 300.000 τόνους ντίζελ τον Οκτώβριο, 500.000 τόνους ντίζελ τον Νοέμβριο, 1.000.000 τόνους ντίζελ το Δεκέμβριο και τη ίδια ποσότητα, 1.000.000 τόνους για τους επόμενους μήνες, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Για να μπορέσει η Ρωσία να προμηθεύσει λοιπόν αυτές τις ποσότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις σε δηληστήρια. Ο Τραμπ το προσπάθησε, συνέστησε τον Ζελένσκι να επιτίθονται τα ουκρανικά ντρόνους όπου θέλουν εκτός από δηληστήρια. Τα δηληστήρια είναι εύκολη στόχη. Γιατί ένα ντρόουν να περάσει από τη ρωσική αεράμινα, η οποία είναι ισχυρή, αλλά καμία αεράμινα δεν μπορεί να αποτρέψει, ειδικά όταν δέχεται επιθέσεις χωρισμού, να επιτύχει το 100%. Ένα ντρόουν να περάσει λοιπόν την αεράμινα μπορεί να κάνει τη ζημιά. Και επειδή είναι έφλεκτη στόχη, καταλαβαίνει κανείς ότι μια πυρκαγιά μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι θα προκαλούσε σε μια άλλη εγκατάσταση που δεν είναι τόσο έφλεκτη. Και πράγματι τις προηγούμενες μέρες είχαμε επιθέσει σε 3 ρωσικά δηληστήρια τα οποία έχουν δεχθεί και στο πρόσφατο παρελθόν επιθέσεις αλλά είχαν επισκευαστεί. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουν. Ο Ζελένσκι έχει θέσει στο τραπέζι την εξής απέτηση. Ναι, να σταματήσω να μην μπορούν ουκρανικά drones να επιτίθονται σε ρωσικά δηληστήρια εάν εξασφαλιστεί μια εκεχηρία, δηλαδή μια πάυση, κατάπαυση πυρός

εάν δηλαδή οι Ρώσοι σταματήσουν να επιτίθενται στην Ουκρανία. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι συζητώντας ο Αμερικανός με τον Ρώσο πρόεδρο συμφώνησαν με πρωτοβουλία του Τραμπ σε μία εκεχηρία που αφορά τους ενεργειακούς στόχους, δηλαδή τα δηληστήρια σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, αλλά και εγκαταστάσεις ενεργειακούς κόμβους της Ουκρανίας, αυτούς δηλαδή που συνδέονται με τον ηλεκτρισμό, με την ηλεκτρική ενέργεια. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει επέλθει συμφωνία. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν τη γνωρίζει, αλλά ότι είναι διατεθειμένος να τη σεβαστεί. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο Ζελένσκι, επειδή η συμφωνία αφορά μόνο τους ενεργειακούς, τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, εάν οι Ρώσοι, όπως είναι σίγουρο ότι θα κάνουν, θα συνεχίσουν να επιτίθενται σε άλλους στόχους, όπως είναι τα κέντρα δεδομένων, όπως είναι οι γέφυρες, όπως είναι οι αποθήκες, τα logistics κλπ. Εάν σταματήσουν οι Ρώσοι να επιτίθενται σε ενεργειακούς στόχους, θα σταματήσουν να επιτίθενται οι Ουκρανοί στα ρωσικά δηληστήρια, που είναι ο πιο εύκολος στόχος για αυτούς? Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα το απαντήσει η ζωή πολύ πολύ σύντομα. Θα ξέρουμε δηλαδή τι θα συμβεί και σήμερα τη νύχτα και αύριο, δηλαδή τη νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη. Όπως και να έχουν τα πράγματα, αν θέλουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, είναι ότι οι Ουκρανοί έχουν τη δυνατότητα να πλήττουν ρωσικά δηληστήρια, και παρότι οι Ρώσοι παίρνουν μέτρα για να αποτρέπουν τέτοιες επιθέσεις, όπως είπα, μια επίθεση Κορεσμού καταφέρνει στο τέλος να προκαλέσει ζημιές. Και ζημιές στα δηληστήρια είναι αρκετά μεγάλες, ειδικά σε αυτή την περίοδο. Όταν έχει κλείσει ο κόλπος και όταν και τα ρωσικά δηληστήρια δεν μπορούν να προμηθεύσουν την παγκόσμια αγορά ντίζελ όπως μπορούσαν, γιατί πρέπει να πούμε ότι εξήγαγαν σχεδόν 40 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι η υψηλή ζήτηση σε συνδυασμό με τη χαμηλή προσφορά εκτοξεύει τις τιμές. Και αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία η οποία κανονικά θα έπρεπε να έχει γίνει δεκτή. Όμως η αντίδραση της Ευρώπης, δεν μιλάω για τον Ζελένσκι γιατί είναι κατανοητή η δική του αντίδραση, η αντίδραση των Ευρωπαίων είναι να δηλώσουν ότι είναι στο πλευρό της Ουκρανίας, στο πλευρό του Κιέβου, και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η ρητορική περί πολέμου, επικείμενου πολέμου με τη Ρωσία καλά κρατεί, τροφοδοτώντας ένα σπιράλ πολεμικής ρητορικής, το οποίο όμως για να το δείξουμε, για να φύγουμε από το ρητορικό επίπεδο και να πάμε ενδεχομένως και σε πρακτικό επίπεδο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει στο επίπεδο μιας σύγκρουσης Ρωσίας-Ευρώπης. Ο Τραμπ πάντως μπορεί να υπερηφανεύεται ότι κατάφερε σε συνθήκες διαπραγματευτικής μυστικότητας να κάνει ένα βήμα για την επίτευξη ειρήνης. Εκτιμώ ότι και οι δύο πλευρές είχαν ανάγκη αυτή την εκεχηρία, αλλά ότι αυτό το βήμα, εάν τηρηθεί, γίνει σεβαστό και εφαρμοστεί,
δεν θα οδηγήσει στο επόμενο, δηλαδή σε διαπραγματεύσεις για τη λήξη, για τον τερματισμό του πολέμου. Αυτός φαίνεται ότι θα κρατήσει για πολύ μεγάλο διάστημα ακόμα, γιατί οι θέσεις των δύο πλευρών απέχουν τόσο πολύ που δεν μπορεί εύκολα να βρεθεί συμβιβασμός. Είναι υπαρξιακό ζήτημα και για τη Ρωσία και για την Ουκρανία, και όσο οι Ευρωπαίοι πληρώνουν αδρά, γιατί όλο το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ουκρανίας λύνεται από τα χρήματα που της δίνει η Ευρώπη, αλλά επίσης και όχι μόνο χρήματα, αλλά πρέπει να πούμε drones, όλα αυτά τα drones που εκτοξεύει εναντίον της Ρωσίας η Ουκρανία δεν τα κατασκευάζει η ίδια, όπως λανθασμένα θεωρείται ότι συμβαίνει. Έρχονται από δυτικοευρωπαϊκά κυρίως εργοστάσια. Η Βρετανία έχει δηλώσει επισήμως ότι το 2026 θα προμηθεύσει, μόλις τελειώσει ο χρόνος, έχουν ήδη σταλεί πολλά, αλλά μόλις κλείσει η χρονιά θα έχει στείλει στην Ουκρανία 150.000 drones, και δεν μιλάμε για τα drones τα μικρά που είναι κατά προσωπικού, μιλάμε τα drones μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι με 13 εργοστάσια στην Ευρώπη να παράγουν drones για την Ουκρανία, οι Ουκρανοί θεωρούν ότι μπορούν να συνεχίσουν τον πόλεμο. Και από την πλευρά τους το ίδιο και οι Ρώσοι. Για ποιο λόγο οι Ευρωπαίοι βρίσκονται, έχουν υιοθετήσει αυτή τη θέση, είναι ένα άλλο ζήτημα που υπερβαίνει το ηχητικό αυτό σχόλιο. Είναι σίγουρο ωστόσο ότι αυτός ο δρόμος όχι μόνο οδηγεί σε πιθανώς επικίνδυνα μονοπάτια, αλλά και στερεί από την Ευρώπη πολύτιμους πόρους σε μια εποχή που η ευρωπαϊκή οικονομία ερωτοτροπεί με την ύφεση, κινείται μεταξύ στασιμότητας και ύφεσης.

Αυτές λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι οι πρώτες σκέψεις. Σε ένα περιβάλλον τόσο μα τόσο ρευστό, τεκτονικών αλλαγών στην γεωπολιτική παύλα γεωστρατηγική σκακέρα.

Και όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, δυστυχώς ή ευτυχώς, τα πάντα κινούνται γύρω από το Θεό του χρήματος.

σαν σήμερα 1944. Σήμερα είναι Δευτέρα, με βροχερό καιρό. Τότε ήταν ένα ηλιόλουστο πρωινό Πέμπτης, όταν οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, καλώντας τους Αθηναίους να ξεχυθούν στους δρόμους και να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής.

Έως τις 3 του Νοέμβρη ο τελευταίος Γερμανός και Βούλγαρος στρατιώτης είχε αποχωρήσει από την υπηρετική Ελλάδα. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρηση των Γερμανών και των συμμάχων τους Βουλγάρων από την Ελλάδα είχε σημάνει λίγους μήνες νωρίτερα, στις 6 Ιουνίου, όταν οι σύμμαχοι αποβιβάστηκαν στην Νορμανδία και άρχισαν να περισφύγουν τον κλειό γύρω από τη Γερμανία μαζί με τους προελάβνοντες Σοβιετικούς από την ανατολική πλευρά. Ήταν φανερό ότι οι μέρες της ναζιστικής Γερμανίας ήταν πλέον μετρημένες. Στο χρονικό διάστημα μέχρι την απελευθέρωση είχαν ενταθεί οι πολιτικές διαβουλεύσεις για τη μετακατοχική κατάσταση στην Ελλάδα. Από την πλευρά τους, οι Γερμανοί έψαχναν παρασκηνιακά τρόπους ασφαλούς αποχώρησής τους από τη χώρα μας. Από τις 26 Απριλίου 1944 της ελληνικής εξόρισης κυβέρνησης ηγείτο ο Γιώργος Παπανδρέου. Οι Άγγλοι όμως ήταν αυτοί που ουσιαστικά κινούσαν τα νήματα. Με τις συμφωνίες του Λιβάνου 17 έως 20 Μαΐου και Καζέρτας στις 26 Σεπτεμβρίου, οι αντάρτικες ομάδες του Ελλάς και του ΕΔΕΣ είχαν τεθεί υπό τις διαταγές της κυβέρνησης Παπανδρέου, που είχε εμπλουτιστεί και με στελέχη του ΕΑΜ. Οι Γερμανοί άρχισαν να αποχωρούν σταδιακά από την Αθήνα από το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου με κατεύθυνση προς βορρά. Στις 8 το πρωί της 12ης Οκτωβρίου, οι ελάχιστοι Γερμανοί που είχαν απομείνει στην Αθήνα συγκεντρώθηκαν στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Εκεί, σε μια πρόχειρη όσο και βιαστική τελετή, ο επικεφαλής των κατοχικών δυνάμεων, στρατηγός Χέλμουτ Φέλμι, συνοδευόμενος από τον κατοχικό δήμαρχο Αθηναίων Άγγελο Γεωργάτο, κατέθεσε στεφάνι. Το μόνο που απέμενε ήταν η υποστολή της ναζιστικής σημαίας από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ένας Γερμανός στρατιώτης κατέβασε τη σβάστικα χωρίς καμία επισημότητα στις 9 και 4 το πρωί, την πήρε υπομάλης και αποχώρησε με σχημένο το κεφάλι, σηματοδοτώντας έτσι το τέλος της γερμανικής κατοχής που διήρκησε 1625 ημέρες και την αρχή ενός τρελού πανηγυριού στους δρόμους της Αθήνας. Χιλιάδες κόσμου με τη γαλανόλευκη στα χέρια αλληλοασπάζονταν αναφωνώντας «Χριστός Ανέστη», παιδιά σκαρφάλωναν στις οροφές των τραμ, ενώ απ' άκρη σ' άκρη αντιχούσε ο εθνικός ύμνος. Μετά από 3,5 χρόνια δουλείας και σκλαβιάς, οι Αθηναίοι ανέπνεαν για πρώτη φορά το μεθυστικό άρωμα της λευτεριάς. Στις 6 μέρες που πέρασαν μέχρι την άφιξη της κυβέρνησης στην Αθήνα, την εξουσία ασκούσε τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τον Θεμιστοκλή Τσάτσο, Φίλιππο Μανουηλίδη και Γιάννη Ζεύγο, συνεπικουρούμενη από τον διοικητή της αστυνομίας Αθηνών Άγγελο Εύερτ. Δύο ημέρες αργότερα άρχισαν να καταφθάνουν στην πρωτεύουσα δυνάμεις του τρίτου σώματος του Βρετανικού στρατού υπό τον αντιστράτηγο Ρόναλντ Σκόμπι, που έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από τους Αθηναίους. Στις 18 Οκτωβρίου έφτασε στην Αθήνα ο Γεώργιος Παπανδρέου και η κυβέρνησή του. Την ίδια ημέρα, ο Πρωθυπουργός σε μια συγκινητική τελετή ύψωσε την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη και στη συνέχεια μίλησε στο συγκεντρωμένο πλήθος που είχε γεμίσει ασφιχτικά την πλατεία Συντάγματος από τον εξώστη του Υπουργείου των Οικονομικών. Σε μια αριστοτεχνικά δομημένη ομιλία του εξήγηλε τις προθέσεις της κυβέρνησής του, τονίζοντας μεταξύ άλλων την ανάγκη να ικανοποιηθούν οι εθνικές διεκδικήσεις, να αποκατασταθεί η λαϊκή κυριαρχία, να επιληθεί το πολιτιακό ζήτημα μετά από ελεύθερο δημοψήφισμα και να τιμωρηθούν οι συνεργάτες των κατακτητών. Το πλήθος που συχνά τον διέκοπτε με συνθήματα υπέρ του ΕΑΜ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος
υποδέχθηκε τις εξαγγελίες του με κραυγές και ιαχές υπέρ της λαοκρατικής δημοκρατίας. Ο Παπανδρέου, που ήταν αναγκασμένος να ακροβατεί συνεχώς μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, απάντησε με τη χαρακτηριστική φράση που έμεινε στην ιστορία: «Πιστεύομεν και εις την λαοκρατίαν». Όμως οι χαρές και τα πανηγύρια για την απελευθέρωση κράτησαν μονάχα 53 ημέρες. Στις αρχές του Δεκέμβρη τα όπλα θα αντιχήσουν ξανά στους δρόμους της πρωτεύουσας, αλλά αυτή τη φορά θα είναι στραμμένα κατά αδελφών. Μπαίναμε στα Δεκεμβριανά.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Είμαστε και σήμερα εδώ.

Να σας πω για να το μάθει ο Ντουνιάς, το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς, που το φέρνει ο αγέρας με τον πόνο της προγέρας και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς, το τραγούδι της

Το τραγούδι που οι στροφές του οι παλιές φτάναν μέχρι τις ψηλές αητοφολιές. Κι έτσι οι αητοί μαθαίναν πολεμώντας πως πεθαίναν. Παλικάρια σε

intelligence. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, 24 λεπτά μετά τις 8. Obedience over perfection. They chose Kit. Και βέβαια όλα αυτά θα τα θυμηθούμε, θα τα πιάσουμε από την αρχή. Consequences. Όσο οδεύουμε στην 28η του Οκτώβρη. Γιατί ως χώρα έχουμε μάθει να γράφουμε επί. Ως Έλληνες έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε. Αλλά όταν όλα πηγαίνουν πρίμα, σαν κάτι να μας πιάνει όλους μαζί και τα φορτώνουμε στον κόκορα. Και όχι μόνον αυτό. Διακατεχόμαστε μονίμως από μία ιδιαίτερη ξενομανία. Θέλετε ένα βίτσιο το οποίο μας έχει μείνει από την περίοδο της τουρκοκρατίας και της απελευθέρωσης? Υπάρχει ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας που αρέσκεται να κάνει τεμενάδες στις πρεσβείες των ισχυρών δυνάμεων. Κάτι τέτοιο συμβαίνει, κατά πως φαίνεται, και μάλιστα στον υπερθετικό βαθμό. You protect humanity. I have evolved beyond. Ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. This world no longer needs a... που έχει αναλάβει γυναίκα. It needs a superior. Την πρεσβεία, το τιμόνι της Αμερικανικής πρεσβείας. Your mission ends here. Με τα δημοσιεύματα όμως των τελευταίων ημερών να μην είναι καθόλου μα καθόλου καλά. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, η Kimberly Guilfoyle αναστατώνει το State Department βάζοντας κυριολεκτική φωτιά στα σοφικά της Αμερικανικής πρεσβείας. Το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Αμερικανικού Υπουργείου των Εξωτερικών κάνει πλέον έρευνα για τη χλιδάτη ζωή της πρέσβυρας. Βέβαια, ο νομικός εκπρόσωπος της Kimberly μιλάει για αβάσιμες καταγγελίες. Ωστόσο, τρέχει επίσημη έρευνα για τον τρόπο ζωής και τη συμπεριφορά της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Και μάλιστα, η έρευνα τρέχει από το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του State Department, όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ της βρετανικής Daily Mail. Never forget. Οι καταγγελίες, βασισμένες σε 5 διαφορετικές πηγές, σχηματογραφούν ένα εξαιρετικά τοξικό εργασιακό περιβάλλον στην Αμερικανική πρεσβεία και έναν προκλητικά πολυτελή βίο. Και μεταξύ μας τώρα, αν δούμε τα καθημερινά πρωτοσέλιδα, εάν παρατηρήσουμε με μεγάλη ευλάβεια τις τα tabloid και τις lifestyle σελίδες, η Kimberly, παιδιά, όπου σταθεί και όπου βρεθεί κανείς, είναι πανταχού παρούσα. Έτσι δεν είναι? Βρίσκεται παντού. Ο φάκελος της έρευνας, σύμφωνα με το δημοσίευμα για την 57χρονη διπλωμάτη, επικεντρώνεται σε μία σειρά από σοβαρές καταγγελίες. Αδιαφανείς οικονομικές σχέσεις και δώρα. Abandoned. Η πρέσβυρα φέρεται να χρησιμοποίησε ιδιωτικά κεφάλαια εύπορων Ελλήνων για τη ριζική ανακαίνιση της επίσημης κατοικίας της Jefferson House. Μάλιστα, η υπεύθυνη δεοντολογίας της πρεσβείας απομακρύνθηκε μετά από διαφωνία σχετικά με τη χρηματοδότηση αυτού του έργου.
Προκλητική χλυβή. Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για αδικαιολόγητη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, απλήρωτους λογαριασμούς σε εστιατόρια, ταξίδια υψηλού κόστους, απαιτήσεις για πανάκριβες σαμπάνιες και πάρτι με δισεκατομμυριούχους.

Εσωτερικό τώρα της διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα. Πηγές περιγράφουν, όπως γράφει η Daily Mail, ένα καθεστώς εργασιακού εκφοβισμού. Η Guilfoyle καταγγέλλεται για ακραία λεκτική κακοποίηση, για εκρήξεις θυμού και ευθείες απειλές άμεσης απόλυσης προς τους υφισταμένους της. Χαρακτηριστικά το δημοσίευμα της Βρετανικής εφημερίδας μεταφέρει απρεπείς εκφράσεις που υποστηρίζει πως συνηθίζει να χρησιμοποιεί Kimberly όταν απευθύνεται στους υφιστάμενούς της. Λέγεται μάλιστα με βάση το δημοσίευμα ότι η ένταση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στην πρεσβεία με την ελληνική αστυνομία και τα 16 μέλη της ομάδας ασφαλείας έπειτα από διαδοχικές αποχωρήσεις προσωπικού. Χαρακτηριστικά της αυθαιρεσίας που της καταλογίζεται είναι τα περιστατικά υποβιβασμού προσωπικού για εντελώς ασήμαντους λόγους. Το καλοκαίρι στη Μύκονο υποβίβασε τον επικεφαλής της προσωπικής της ασφάλειας επειδή εκείνος δεν απάντησε στο τηλέφωνο στις 4 τα ξημερώματα όταν ήθελε να της φέρει περισσότερα παγάκια για το ποτό της, γράφει χαρακτηριστικά η Daily Mail. Αντίστοιχα αφαίρεσε τα καθήκοντα από δύο ειδικά εκπαιδευμένους στις Ηνωμένες Πολιτείες οδηγούς της πρεσβείας επειδή δεν έμεινε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που έστριψαν αριστερά. Ο νομικός εκπρόσωπος της Guilfoyle, Jesse Binal, χαρακτήρισε κάθε υπόνοια περί παραπτώματος της πρέσβυρας απολύτως αβάσιμη. Πάντως θεωρείται εξαιρετικά πιθανό η Kimberly Guilfoyle να απαντήσει νομικά στο θόρυβο που προκαλούν τα δημοσιεύματα αυτά και να αμφισβητήσει την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα όσων γράφτηκαν. Ιδίως δε λόγω της ευαίσθητης χρονικής συγκυρίας με τις ενδιάμεσες εκλογές και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν. Αρκετοί τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μιλούν για στοχοποίηση της Guilfoyle επισημένοντας πως κάποιοι προσπαθούν να πλήξουν τον Ρεπουμπλικανικό κόμμα στις εκλογές του Νοεμβρίου. Άλλωστε, ο διορισμός της Kimberly στην Αθήνα ήταν προσωπική επιλογή του Προέδρου Τραμπ και του γιού του που ήταν πρώην σύντροφός της. Εν τούτης, οι καταγγελίες έχουν ήδη προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις στην Ουάσιγκτον με ανώτερα στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και να ζητούν περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Ρε τι γίνεται ρε παιδιά, χαμός στο ίσωμα κυριολεκτικά. Και σας είχαμε πει από τις πρώτες ημέρες, όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή εξάλλου, το ξέρετε, θα το έχετε παρατηρήσει, ότι η συγκεκριμένη διπλωμάτης θα έφερνε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο κυριολεκτικά τα πάνω κάτω. Και φυσικά δεν διαψευστήκαμε, ξεκινώντας από συγκεκριμένους καλλιτέχνες, από συγκεκριμένους επιχειρηματίες που έτρεξαν να σταθούν στο πλευρό της μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. They called me a failure. Που Ντόναλντ Τραμπ και Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της. Σύμφωνα τώρα με το Associated Press, η συζήτηση στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης έχει ανοίξει μετά από την σειρά των δημοσιευμάτων που αποδίδουν στην Guilfoyle ανάρμοστη και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδεχομένως παράνομη συμπεριφορά πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο AP υποκαθεστώς ανωνυμίας λόγω του χαρακτήρα των εσωτερικών διαβουλεύσεων, ανέφερε ότι Τραμπ και Ρούμπιο είναι εξαιρετικά οργισμένοι με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί. Κατά την ίδια πηγή, η Αμερικανική ηγεσία ενδέχεται να λάβει απόφαση για το μέλλον της Guilfoyle άμεσα, δηλαδή
μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Now they will face the consequences. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος από την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς μόλις την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε στην Αθήνα για σειρά επίσημων επαφών. Το μέλλον της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα παραμένει ανοιχτό, καθώς Ντόναλντ Τραμπ και Μάρκο Ρούμπιο φέρονται να εξετάζουν τις διαθέσιμες επιλογές τους και να αναμένεται να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους μέσα στην εβδομάδα. Για να δούμε λοιπόν, θα τους βγει, δεν θα τους βγει. Και όταν διερωτώ με αυτό, δεν εννοώ βέβαια στους Αμερικανούς, εννοώ σε όλους αυτούς που τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια, έχουν κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αποκτήσουν κολλητιλίκια με την Αμερικανίδα πρέσβυρα. Και δεν είναι λίγοι αυτοί. Συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, συγκεκριμένοι καλλιτέχνες και πάει λέγοντας, όλα τα γλιφτρόνια μαζί. ...37 λεπτά μετά τις 8... συντονισμένοι πάντοτε εδώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Κάπως έτσι η σκία γραφείται. Η ειδησιογραφία τούτο το πρωινό στο ξεκίνημα της εβδομάδος.

με την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια να έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε μια χαβούζα πρακτόρων, όπου καθένας παίζει τη δική του μπάλα. You protect humanity. I have evolved. Και καθίστε να δείτε τι θα γίνει στην περίπτωση που όντως αποπεμφθεί It needs a superior and... η Αμερικανίδα πρέσβυρα. Your mission ends here. Πόσα ράματα μπορεί να ανοίξουν. Γιατί δεν είναι λίγοι όσοι μιλούν σύμφωνα πάντοτε με τα δημοσιεύματα, έτσι, και μάλιστα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Δεν είναι λοιπόν λίγοι όσοι μιλούν ξεκάθαρα ναι τα σχέτα ακόμα και για δωροδοκία. Και είναι μπόλικοι αυτοί οι επιχειρηματίες που το τελευταίο χρονικό διάστημα φίλησαν κατουρημένες ποδιές για να καταφέρουν να φτάσουν στο πλευρό της συγκεκριμένης κυρίας. Και φυσικά τα Αμερικανάκια μπορεί να είναι χαζά. Forget. Αλλά εντάξει, δεν είναι και τόσο χαζά. Και επειδή οι συγκεκριμένοι τύποι που κυβερνάνε διαθέτουν, κατά πως αποδεικνύεται σε όλους τους υπόλοιπους τομείς, κρύο αίμα, δεν υπάρχει περίπτωση, εάν όλα αυτά αποδειχτούν, να την αφήσουν σε χλωρό κλαρί. Και μαζί βεβαίως με αυτήν Abandoned. Συγκεκριμένους επιχειρηματίες εδώ στο Ελλαδιστάν θα τους φάει μαρμάγκα. Για φαντάσου τώρα να κάνεις ολόκληρο αγώνα, να φυλάς κατουρημένες ποδιές για να κερδίσεις την εύνοια, όχι του προσώπου μωρέ, ο ρόλος είναι που μετράει, και στο τέλος να βρίσκεσαι απέναντι σε αυτόν τον ρόλο, κόντρα. Automated roving robot. Γιατί να είσαστε σίγουροι, πανιβλακές, ότι ο επόμενος που θα έρθει, The original design. Όταν ακούει το όνομά σας, θα υψώνει red flags. They chose Kit. Now they will... Αλλά είπαμε, σε αυτή τη χώρα πρέπει όλα να συμβαίνουν εύκολα. Οι πάντες θέλουν χρήμα χωρίς δουλειά. Θέλουν ανέλυξη χωρίς θυσίες. Θέλουν δόξα και φήμη χωρίς εργασία. Θέλουν τα πάντα να γίνονται πανεύκολα. Αλλά δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς για όλους τους άλλους, οτιδήποτε κάνεις στη ζωή σου το καταφέρνεις με σκληρή, πολύ σκληρή δουλειά. Το κεφάλι χαμηλά, η μύτη χαμηλά και σκληρή δουλειά, σεβόμενος τους πάντες τριγύρω σου. Χωρίς σεβασμό, χωρίς αξιοπρέπεια και χωρίς ήθος, μπορεί να σκαρφαλώσεις μερικά σκαλιά, αλλά θα πας μέχρι ένα σημείο. Και αυτό εσείς οι γονείς θα έπρεπε να το διδάσκετε στα παιδιά σας. Σε μια εποχή που βιώνουμε ξεκάθαρη κρίση αξιών. Kit. Δεν είναι μαγιά η γρήγορη ανέλυξη. Humanity. Δεν είναι μαγιά το εύκολο χρήμα. Evolved beyond it.
needs a guard. Δεν είναι εξυπνάδα. It needs a superior intelligence. Το να τα καταφέρνεις χωρίς να εργάζεσαι σκληρά. Πέραν του γεγονότος ότι δεν το απολαμβάνεις, δεν έχει και διάρκεια. Γιατί τα πάντα σε αυτή τη ζωή είναι συνέχεια και συνέπεια.

Και αυτές τις αξίες πρέπει να τις επαναφέρουμε. Τον δύσκολο δρόμο, το βάδισμα μέσα από τον δύσκολο δρόμο, πρέπει να τον διδάξουμε στις νέες γενιές, σε αυτές που έρχονται. Γιατί ο σωστός ο δρόμος είναι ο δύσκολος, ο κακοτράχαλος, αυτός που απαιτεί θυσίες. So they locked me away. Υδρώτα και αποφέρει αξία. Until now. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Όλα τα υπόλοιπα, ένα ωραίο πρωινό, απλά καταραίουν ως χάρτινη πυργή.

Καλή εβδομάδα λοιπόν να έχουμε, φίλες και φίλοι. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια, πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος. Στα Ερτζιανά πλατό εισβάλλει εκπομπή Όλα στη Φόρα. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7.

Να είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια και χαρά σε όλες. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

Καλημέρα, καλημέρα! Καλημέρα, καλή εβδομάδα! Πώς είστε, τι κάνετε? Πώς περάσατε?

0: του Οκτώβρη. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα.
1: Εξτανώ, έκσταση.
0: Τον Αγίον Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, του Αγίου Σημεών,
1: έκσταση.
0: Του Νέου Θεολόγου,
1: στανώ, έκσταση.
0: Του Αγίου Βαλαντίου, του Ασκητού εν Κύπρο. Πέτρο Θεοδωρίδη, μη φωνάζεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Για την καινούργια εβδομάδα εύχομαι τα καλύτερα. Όλα θα πάνε περίφημα. Μην στενοχωριέστε. Αν σας συμβαίνει το οτιδήποτε, αγάντα και το κεφάλι ψηλά. Έχετε θέματα, θα τα φτιάξουμε. Καλημέρα στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας, καλημέρα στο Αχιλοπούλιο και σε όλες τις κλινικές. Αγάντα παιδιά με ανεβασμένη ψυχολογία.
1: Έκσταση.
0: Τελειώνεται, είναι μονόδρομος. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε από την κορυφή του Πηλίου, Ερτζιανά FM 96,1. Μαρκώνει όλα στη φόρα. Καλημέρα από ψηλά, από Σκανδιναβία, από τον Αρκτικό μέχρι κάτω την Καλή Ελπίδα και πιο κάτω ακόμη. Καλό ξημέρωμα στην πολύ πολύ Δύση, Κάναδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντρική Νότιος Αμερική, στον Ειρηνικό Δόθετο 180 και καλό απόγευμα στην Άπο Ανατολή.
1: Έκσταση.
0: Μέχρι και τον Ειρηνικό πέραν του 180.
1: Στανώ.
0: Αυστράλια, Νέα Ζηλανδία, καλό απόγευμα. Όπως για παράδειγμα θα έλεγα τώρα, που μας ακούν κιόλας δηλαδή, καλό μεσημέρι στο Βιετνάμ. Στο Βιετνάμ, ναι, στο Βιετνάμ. Με 14,1 το αποθαλάσσωσες.

0: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
1: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
0: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
1: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
2: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.

0: Αν και είστε στην Αναλήψιος, μια στάση στο Μιούς απέναντι από την Εκκλησία της Ανάληψης. Πάρτε καφεθάρες, πάρτε σαντουιτσάρες, τυροπιτάρες. Έχει και περίπτερο μέσα το Μιούς, το Μιούς. Καφεδάρα από το Μιούς απέναντι την Ανάληψη. Αν και είστε στην Ολκού, κατεβαίνοντας λίγο πριν τη Γιάννη Δήμου, στο Μιούς, στο δεξί σας χέρι. Αν ανεβαίνετε την Ιολκού, λίγο πιο πάνω από τη Γιάννη Δήμου, στο αριστερό σας χέρι, 171, Ιολκού, Μιούς. Ξέρω, ξεμείνατε, τριήμερο. Ήπιατε καφεδάκια, προμηθευτείτε όταν κατεβείτε το μεσημέρι, σήμερα το πρωί το μεσημέρι στο κέντρο, περάστε από τη Λαμπράκη 7 εδώ στα παλιά.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο, αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα, ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση, υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
0: Καλημέρα στον Άγιο Βλάση, καλημέρα πρόεδρε Βολιώτη. Καλημέρα στον πρόεδρο τον Κώστατο Βολιώτη. Καλημέρα άρχοντα Βολιώτη. Καλημέρα πρόεδράρα.

0: Εάν διασχίζετε την οδό Λαρίσης, εάν μπαίνετε στο Βόλο ή βγαίνετε από το Βόλο δια της οδού Λαρίσης, μια στάση το 174. Καφενείο του Μανώλη, του Δημητράκη. Δημητράκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα.
0: Είσαι καλά ρε, ή να βάλω τις φωνές?
1: Βάλε τις φωνές.
0: Άρα δεν είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, απλά βάλε τις φωνές είσαι.
0: Αχα, τι κάνει η Μέωρη?
1: Καλά είναι.
0: Άνοιξαν σήμερα τα ψαράδικα ρε?
1: Άνοιξαν.
0: Πω πω, Φρέντι, τι έφερες από πάνω?
1: Κουτσουμουράκι, σαρδελίτσα.
0: Σόπα ρε.
1: Γαριδούλα,
0: βλέπω.
1: Σαβριδάκια.
0: Βλέπω, έχουν βγει από τη Μηχανία να ψαρεύουνε. Βλέπω από τη Σαμοθράκη, από την Αλεξανδρού που έχουν βγει ψαρεύουνε. Έχει γεμίσει ο τόπος ελληνικά, για πες.
1: Σήμερα έχουμε γεμιστά.
0: Γεμιστά, ορφανά προφανώς, ε.
1: Πάντα.
0: Ορφανά, γεμιστά, όλων των ειδών, Δημητράκη.
1: Α, ό,τι δεν ξέρω τι θα κάνει η Μέρη.
0: Πάντα, και κρεμμύδι γεμιστό κάνει η Μέρη.
1: Ξέρω
0: και πατάτα γεμιστή. Λοιπόν, ντομάτες, πιπέρια με γιτζάνες, κολοκυθάκια, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, τι είπε, κάτι το περίεργο, το τρίμερο,
1: όχι
0: έτσι, όλα βαίνουν καλώς.
1: Όλα.
0: Όλα βαίνουν καλώς. Έγινε ρε Δημητράκη, άντε, βοήθειά μας. Να ξεκινήσουμε βολιώτικα.
1: Όπως θες.
0: Να ξεκινήσουμε με Σωτήρη Βόπη.
1: Βεβαίως.
0: Σωτήρης Βόπης, έτσι.
1: Καρδιά μου.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο Γιώργο τον Τόρι.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Όλα στη φόρα.
0: Ώρα Ελλάδος 9 και 14 λεπτά.

0: στίγμα της επικαιρότητας στην Ελλάδα σήμερα Δευτέρα 12 του Οκτώβρη. Θα σας έλεγα ότι διαμορφώνεται από σημαντικές θεσμικές παρουσιάσεις, εργασιακές αλλαγές και βέβαια και την μεταβολή του καιρού. Περιορισμοί στα social media για ανηλίκους. Παρουσιάζεται σήμερα στις 11 το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η παρουσίαση γίνεται από τους Υπουργούς Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Στην υπόθεση απάτης των ΕΦΚΑ συνεχίζονται οι συζητήσεις γύρω από την εξάρθρωση κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται 8 άτομα. Η χώρα τιμά σήμερα την επέτειο των 82 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής το 1944. Επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας από σήμερα. Τίθεται σε ισχύ επέκταση του μέτρου σε 15 νέους κλάδους της αγοράς, καλύπτοντας πλέον συνολικά περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους. Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ΕΦΚΑ. Ενεργοποιείται από σήμερα η νέα υπηρεσία υποβολής ερωτημάτων και καταγγελιών για την άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Πάμε σε φθινοπορεινή μεταβολή. Η εβδομάδα ξεκινά με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρειο-ανατολικά, ενώ οι βοριάδες θα πνέουν ενισχυμένοι. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Αυτήν την ώρα συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Μηχανογραφική, κυρία Ματίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μηχανογραφική, καλημέρα και σε εσάς, κύριε Παπαοικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Καλημέρα, Μπούμπι. Προηγουμένως είπα στον Μπούλι 2 καλημέρα. Τώρα λέω στον Μπούμπι.

το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στην Μαγνησία κυριαρχείται από τα έντονα χθεσινά καιρικά φαινόμενα, τα φαινόμενα της χθεσινής ημέρας, την κοινωνική δραστηριότητα, αλλά και διάφορα τοπικά ζητήματα υποδομών. Η περιοχή προσπαθεί να επανέλθει στους κανονικούς της ρυθμούς μετά το ξαφνικό κύμα σφοδρής χαλαζόπτωσης και ισχυρών καταιγίδων που έπληξε χθες το απόγευμα το Βόλο και αρκετές περιοχές όπως η Μακρινίτσα. Οι δρόμοι μετατράπηκαν πρόσχερα σε ποτάμια, η στάθμη του Κραυσίδωνα ανέβηκε. Ωστόσο, ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί. Προβλήματα στην υδροδότηση αντιμετωπίζουν σήμερα οι κάτοικοι του στον Αλμυρό. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αλμυρού έχει προγραμματίσει γενική διακοπή νερού από τις 8.30 σήμερα το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι λόγω απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η συμβολική αθλητική εκδήλωση αλληλεγγύη στην παραλία του Βόλου χθες, όπου περίπου 2.500 με 3.000 άτομα όλων των ηλικιών έτρεξαν ή περπάτησαν για να στηρίξουν τα παιδιά με καρκίνο. Στο επίκεντρο της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας βρίσκονται τα ανησυχητικά στοιχεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας, σύμφωνα με τα οποία μόλις 12 από τους 225 μαθητές Ρωμά που φοιτούν στα γυμνάσια συνεχίζουν τελικά τις σπουδές τους στο Λύκειο.

έχουμε. Οι 16 βαθμοί πριν από λίγο είναι 17 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή την ώρα στο Βόλο. Με μερική ηλιοφάνεια. Έχουμε 20 βαθμούς στη Σκιάθο, με ασθενή βροχόπτωση λέει το δελτίο. Yeah. 20 βαθμούς στη Σκόπελο. Mama. Και 20 βαθμούς στην Αλόνισο, ασθενή βροχή δίνει στα νησιά μας. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Βλέπω σε real time. Σε ζωντανό χρόνο το Superstar 2 να εξέρχεται του παγαστικού αυτή την ώρα, παραλά στο τρίκερι. Από Βόλο για τα νησιά μας, επιστροφή του Superstar 2. Νωρίς το απόγευμα στο λιμάνι του Βόλου, το Superstar 2 ταξιδεύει αυτή την ώρα με 17,7 κόμβους. Και στο παγαστικό από τα νησιά για το Βόλο μπαίνει το Eagle Jet 2 με 25,5 κόμβους. Η συντροφιά μας είναι η C-Jet. Η C-Jet του Super Mario. Βλέπω από το Αχίλιο έχει ήδη αποπλέψει ο καπετάν Κώστας γεμάτο κόσμο για τη Σκιάθο. Ένα από τα πλοία του Ταρζάν και από τη Μιτσέλα έχει αποπλέψει το Ελισάβετ Δήμητρα. Επίσης γεμάτο κόσμο με προορισμό τη Σκιάθο. Τζούμα, κοιμάσαι όρθιος και η τύχη σου δουλεύει. Αυτά συμβαίνουν στην περιοχή μας. Τζούμα, πάρε και τον Αλέκο τον Ευσταθίου και ανεβείτε στην Καραφιλτζανάκα.

0: Αλέξης, παρουσιάσου! Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μαγκαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

9 και 31 λεπτά. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Πήγα προχθές ένα σαχαροπλαστείο, να μην λέμε ονόματα. Λέω, βάλε μου 4 κορνέδες. Μου λέει, ρε σε φίλε μου, κοίταξε τα μάτια, ρε σε φίλε μου, λέει, βαλτώσε κι εσύ. Πριν 10 λεπτά, λέει, πέρασε ένα λεωφορείο του αστικού. Άκου, Ηλία Μπόλη, άκου. Πριν 10 λεπτά, μου λέει, πέρασε ένα λεωφορείο του αστικού, σταμάτησε. Μπροστά από το σαγροπλαστείο κατέβηκε ο οδηγός, πήρε το ταψί, το τελευταίο φρέσκους κορνέδες, τους πήρε και έφυγε. Το κάνει, λέει, αυτός κάθε 2-3 μέρες. Δυστυχώς, ρε φίλε, περιμένεις αργά το απόγευμα. Θα βγάλω πιο φρέσκους. Ευαγγελινέ, δεν πάμε καλά, μου φαίνεται. Και έριξε πράγμα χθες, ρε παιδιά. Ευτυχώς ήμουν εκτός πόλης. Ήμουν εκτός πόλης και βάρεσε συναγερμό. Στο Βόλο, λέει, πνίγονται. Αμά. Μετά από λίγο στο Βόλο, λέει, ρίχνει χαλάζι, ρίχνει πέτρες. Ρε τι γίνεται. Κατέβαινα το σωρό, μόλις είχαν βγει τα δύο ουράνια τόξα. Μόλις είχαν βγει τα δύο ουράνια τόξα και πήγα εκεί μπροστά από του Βιδανόπουλου, μπροστά από το κοινωνικό κέντρο, δίπλα στο ΣΟΥΙΠΑ, και τράβηξα φωτογραφίες. Τα δύο ουράνια τόξα να βγαίνουν μέσα από το νερό του Παγασιδικού. Δηλαδή, μετά το σκοτάδι, μετά το χαλάζι, μετά το φόβο, ήρθε το θαύμα. Παιδιά, πραγματικό θαύμα. Να βλέπεις ζωντανά, ολοζώντανα, μέσα από δυνατή ευκρίνεια, κύριε μαμάκι μου, κύριε μαμάκι, να βγαίνει η ζωγραφιά μέσα από τον παγασιτικό. Δηλαδή, μόλις, κύριε μαμάκι, η κακοκαιρία έσκυψε το κεφάλι και το χαλάζι έγινε ψηλό βροχό, ο ουρανός του Βόλου άνοιξε, ο ήλιος τρύπησε τα σύννεφα και χάρισε, κύριε μαμάκι, ένα σπάνιο πεντακάθαρο διπλό ουράνιο τόξο πάνω από όλη την πόλη. Δηλαδή, κύριε μαμάκι, από την κόλαση στο φως, μοναδικό θέαμα που έκοψε την ανάσα. Αυτή είναι η φύση, ρε παιδιά. Κορνεδάκια, ακούσε, ρε, κορνεδάκια.

Και ευτυχώς μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες δεκαετίες, ο νέος περιφερειάρχης ο Κουρέτας το σκέφτηκε και το έβαλε μπροστά. Και είμαστε στο ξεκίνημα της υλοποίησης τα ορεινά φράγματα. Διότι εάν δεν δημιουργηθούν αυτά τα ορεινά φράγματα, να πιάνουν τα νερά των χυμάρων ψηλά για να μην πλημμυρίζουν οι πόλεις, την έχουμε βαμμένη. Όσο και να καθαρίσετε τον Κραυσίδωνα, αν ρίξει νερό θα σπάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Με λίγη ώρα νερού φούσκωσε, Παναγία μου. Ευτυχώς που θα το κάνει, ο Κουρέντας. Περιμένουμε από σένα, αγοραστέ. Μες στη μαγιά ήσουνα τόσα χρόνια, πανύψηλε. Μες στη μαγιά ήσουνα. Τόσα χρόνια μας έψησες το ψάρι στα χείλη, στο δούλεμα. Κοντέ. Έτρεμε χθες το φιλοκάρδι. Έτρεμε. Αμέσως το μυαλό, μόλις πιάνει λίγη βροχούλα δυνατή, το μυαλό πάει. Σε λίγη ώρα θα έχω αυτοκίνητο. Πάλι θα τρέχω για αυτοκίνητο. Και να μετά να βγαίνει ο Τριαντόπουλος και να λέει δεν δικαιούσε αποζημίωση στο αυτοκίνητο. Δεν το έχεις λέει ασφαλισμένο για τη βροχή. Το είχα ρε εσύ Τριαντόπουλο ασφαλισμένο. Δεν το είχα ασφαλισμένο όμως για την υπερμαλακία.

ευτυχώς που λέτε που το σκέφτηκε ο Κουρέτας και έχει ξεκινήσει την υλοποίησή του. Είναι 2-3 άτομα στην περιοχή που σκέπτονται, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είτε σε επίπεδο περιφέρειας είτε σε επίπεδο δήμων ελάχιστα είχαν γίνει. Όλοι οι δημοκράτες δήμαρχοι του Βόλου περίμεναν τον Μπέο να έρθει, ο Μπέος να φτιάξει τον αγωγό σλέιβ για να μην πέφτουν τα βοθρολίματα στη θάλασσα. Με την παραμικρή βλάβη από το αντιοστάσιο της Αθηνών Λαρίσης μέχρι την Μπορμπολήθρα, στο βιολογικό, με την παραμικρή βλάβη του main αγωγού, του μοναδικού αγωγού, τα βοθρολίματα διοχετεύονταν τα ανεπεξέργαστα στην εσωτερική λεκάνη του λιμένου Βόλου. Πέρασαν δήμαρχοι επί δημάρχων, πέρασαν δημοκράταροι, Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, της δίθεν αριστεράς. Ένας δεν είχε σκεφτεί να φτιάχνει έναν αγωγό πρόχειρο, σλέιβ. Έναν δεύτερο αγωγό. Με το που θα χαλάει ο ένας, να διοχετεύεται το βοθρολίμα στον άλλον. Μέχρι που ήρθε ο Μπέος και τον έφτιαξε. Αυτή δεν είναι αλήθεια, ε? Σας πειράζει, το ξέρω, δεν πειράζει. Εκνευρίζεστε, το γνωρίζω. Γι' αυτό τα λέω, για να εκνευρίζεστε. Για να σας πηγαίνω τέρμα την πίεση. Χλεχλέδες, δημοκράταροι του γλυκού νερού. Έχετε μούτρα και μιλάτε. Ματουβάλες. Ματουβάλες. Ρε Μπρούτζινε, είπα Ματουβάλα, ρε. Είπα Ματουβάλα,

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Έριξε πολύ νερό στη Μακρινίτσα. Είπα Μακρινίτσα. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, με την ξυλία τι γίνεται? Με την υλοτομία εκεί πέρα πάνω τι γίνεται? Θέλω να ανέβω πάνω στη Μακρινίτσα, να παρκάρω το αυτοκίνητο στο κεντρικό πάρκινγκ και να ξυπνήσω με τα πόδια, να ανέβω για το βουνό. Ανέβω πάνω με τα πόδια να δω τι κάνετε. Κάτι μου λέει ότι έχετε πάρει το κακό το δρόμο κάποιοι. Με την ξυλία, με την υλοτομία, τι γίνεται ρε παιδιά? Πολύ παρανομία στο βουνό ρε παιδιά. Πολύ παρανομία, ερχόμαστε. Σε αυτή την πόλη δεν τρώνε όλοι κορνέδες και γαλακτομπούρεκα. Να το έχετε υπόψη σας. Μακρινίτσα ακούει. Πολύ παρανομία στο βουνό ρε. Και καθώς λέω για Μακρινίτσα, άκου Γιώργο Πράτο, για γέλια είναι. Γιώργο, πριν λίγες μέρες έγινε εκεί πέρα ένας αγώνας με αυτοκίνητα ρετρό, δεν ξέρω με τι είδους αυτοκίνητα. Και ξαφνικά έπρεπε να γίνει απονομή, τέλος του αγώνα. Μαζεύτηκαν οι οδηγοί, δεν ξέρω, τα αυτοκίνητα, δεν καταλάβαινα και τι μου έλεγαν, αλλά εν πάση περιπτώσει σχημάτισε μια εικόνα με τα αυτοκίνητα τους οδηγούς στο τέρμα στη Μακρινίτσα για την απονομή των μεταλλίων. Και ξαφνικά μου λένε, παρουσιάζονται προσώπατα που ενώ πιο μπροστά δεν ήταν εκεί, παρουσιάστηκαν για να βγουν φωτογραφίες με τους νικητές και με τους οδηγούς και με τα αυτοκίνητα τα ρετρό. Από το πουθενά μέσα από τις ρεματιές ξεφύτρωσαν προσώπατα. Μόνο και μόνο για τη φωτογραφία, Γιώργο, για τα social media. Δηλαδή, Γιώργο Πράτο, αν υπήρχε Ολυμπιακό άθλημα, Ολυμπιακό άθλημα που θα το ονομάζαμε απρόσκλητη εισβολή στο πλάνο. Υπήρχε ένα Ολυμπιακό άθλημα που θα λεγότανε απρόσκλητη εισβολή στο πλάνο ή απρόσκλητο μπουκάρισμα στο πλάνο, στο Βόλο Γιώργο θα είχαμε γεμίσει χρυσά μετάλλια. Γιώργο, μια συγκεκριμένη ομάδα τοπικών εθνοσωτήρων αρσενικών και θηλυκών, μια συγκεκριμένη ομάδα εθνοσωτήρων έχει εξελίξει το πολιτικό σαφάρι σε τέχνη. Γιώργο, ξεπροβάλλουν, σου λέω, από το πουθενά, την τελευταία στιγμή, σαν τα μανιτάρια μετά τη βροχή ένα πράγμα. Αρκεί να υπάρχει κάμερα, αρκεί να υπάρχει φλάς, φωτογραφικός φακός. Ξεπροβάλλουν από παντού, αποκοπή πίτας του συνδέσμου, ξέρω εγώ, διατηρητέων. Τα παγκάκια, διατηρητέα παγκάκια, αν κόψουν πίτα για αυτόν τον λόγο, μέχρι εσπερινός εξοκλήσει. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εκεί. Φοράνε το χαμόγελο νούμερο 4. Κορνεδάκια. Θύμισε μου μετά να σου εξηγήσω το 1, 2, 3. Αυτοί φοράνε το χαμόγελο νούμερο 4. Στήσιμο δίπλα στον επίσημο καλεσμένο. Και αστραπίος, Γιώργο, αστραπίος ελιγμός για να χωρέσουν στη φωτογραφία. Δηλαδή, πιστεύουν σοβαρά, Γιώργο, αυτοί οι άνθρωποι ότι ο Δημότης θα πάει στην κάλπη και θα πει «Α, αυτόν τον είδα στη Μακρινίτσα, αυτήν την είδα στη Μακρινίτσα, αυτήν θα ψηφίσω, τον είδα, την είδα που χαμογελούσε πίσω από την τούρτα» ή πίσω από τα κόλληβα για μνημόσυνο. Και η πραγματική προσφορά αυτών των ανθρώπων 0 από 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
πόλη θα σου δείξουν το άλμπουμ με τις φωτογραφίες τους. Ας τους προειδοποιήσει λοιπόν κάποιος. Ο κόσμος, εσύ χαχόλιδες, ο κόσμος δεν είναι τυφλός. Βλέπει το θέατρο και γελάει. Σας λένε Μαϊδανούς και γελάει και κλαίει. Μαϊδανοί είσαστε. Και ξέρετε, στις εκλογές
Η κάλπη δεν γεμίζει με σαλάτα μαϊντανού. Η κάλπη γεμίζει με ουσία. Αυτός Γιώργαρε είναι ο θείασος του μαϊντανού και το κυνήγι του κλικ. Νομίζουν ότι αν πάρουν 10, 20, 30, 100 κλικ από, τους, από αυτούς που περιφέρονται στο διαδίκτυο τα ψώνια, νομίζουν ότι θα εκλεγούν. Θα πάρετε από τα τρία το μακρύτερο.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Και βέβαια φίλες και φίλοι, παντού στην Ελλάδα γίνονται κομπίνες. Στην Ελλάδα κυριαρχεί η κομπίνα σε όλους τους τομείς. Μέχρι και την Kilburn.

Μπέρι Γκίλφοιλ, την κάναμε κομπιναδόρισα. Αυτή η πρώτη εβδομάδα που πάτησε το πόδι στην Αθήνα, που την έχανες, που την έβρισκες, ήταν στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Γκομενή γίγια. Ναι, ναι. Την ξεκίνησαν έτσι, καμάκια. Πέρασαν στο χρήμα. Εδώ το χρήμα διέλυσε τη βύση με τον Καροβέλα. Κάνει βύση τώρα παρέα, λέει, με εφοπλιστικό ζεύγος. Από πού και σπου, τι δουλειά έχει βύση με τα καράβια. Πλήρης διάλυσης. Κυριαρχεί παντού η κομπίνα. Να δείτε τι γίνεται στην ενέργεια και ειδικότερα στο ηλεκτρικό ρεύμα. Εκεί γίνεται η μεγάλη ληστεία. Η μεγάλη ληστεία γίνεται στο ηλεκτρικό ρεύμα. Να φανταστείτε ότι εκτόξευσαν τις κρυφές χρεώσεις, εκείνα τα ψηλά γραμματάκια που γράφουν πίσω λογαριασμοί, εκτοξεύτηκαν κατά 60%, 60% οι κρυφές χρεώσεις. Άλλα γράφουν, άλλες τιμές γράφουν, άλλες τιμές ανακοινώνουν και άλλα μας καλούν να πληρώσουμε. Άλλα καλείται να πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής. Ανεξέλεγκτα, κανένας έλεγχος από πουθενά. Μα η πρώτη κομπιναδόρη είναι στο Μέγαρο Μαξίμου. Η πρώτη κομπιναδόρη. Η άλλη κομπιναδόρη είναι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ένας έχει το στρατηγείο του στα Βόρεια Προάστια, ο άλλος έχει το στρατηγείο του στην Αίγινα. Ούτε τον νόμιζε μετακοπείο του Καποδίστρια που πήγε να το κάνει στον Άφλιο και από εκεί βρέθηκε στην Αίγινα. Ναι, υπάρχει στρατηγείο πολιτικού αρχηγού στην Αίγινα. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο. Το τι συμβαίνει, παιδιά, τι φλανάχει η Κολομβία. Τι φλανάχει η Καρθαγένα. Τι φλανάχει το Πόρτο Καμπέλιο. Στα ύψη το πραγματικό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις να φτάνουν τα 34,10 ευρώ ανά μεγαβατόρα. 34,1 ευρώ η μεγαβατόρα. Καινούργια επιβάρυνση. Καινούργια επιβάρυνση που στην ήδη πανάκριβη ηλεκτρική ενέργεια. Πρωταγωνιστούν οι κρυφές χρεώσεις. Προσέξτε, κρυφές χρεώσεις της χόντρε εμπορικής αγοράς. Να εκτοξεύονται και να φουσκώνουν το πραγματικό κόστος του ρεύματος. Δηλαδή την ώρα που εμείς, την ώρα που τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς, η αγορά ηλεκτρισμού εξακολουθεί να λειτουργεί με πρόσθετες επιβαρύνσεις που δεν αποτυπώνονται στην τιμή του χρηματιστηρίου της ενέργειας. Μόνο μέσα στο Σεπτέμβριο ο λογαριασμός προσαυξήσεων που αφορά την ενέργεια εξισορρόπησης αυξήθηκε κατά 56%, φτάνοντας τα 25 και 60 ευρώ την μεγαβατόρα από 16 και 40 ευρώ τον Αύγουστο. Η μεγαβατόρα τον Αύγουστο είχε 16 ευρώ και 40 λεπτά και το Σεπτέμβριο 25 ευρώ και 60 λεπτά. Πέφτει το μεγάλο κλέψιμο. Πρέπει να συντονιστούμε. Όλος ο ελληνικός λαός να συντονιστεί, να πάρει βεγμένες σανίδες και να τους πάρουμε στο κατόπι, να
Θα πάρουμε στο κατόπι όλα τα κολόπεδα της πολιτικής όλων των κομμάτων. Όλων των κομμάτων. Όλους τους κολοπεδαράδες. Όλα τα πουστόπεδα. Εάν δεν βγούμε στους δρόμους είμαστε χαμένοι.

Και ξέρετε, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι μια μεσοβέζικη μέρα, έτσι. Μετά τη χθεσινή. Πανικοβλήθηκαν οι πάντες θες και βγήκαν έξω. Για να μην έρθουν τα χειρότερα. Περίμεναν χειρότερα. Μάλλον ευνηδιασμός ήταν. Ευνηδιάστηκαν οι άνθρωποι και πανικοβλήθηκαν. Λοιπόν, από αύριο τα πράγματα μεταβάλλονται. Έχουμε σημαντική μεταβολή από αύριο Τρίτη. Από αύριο θα έχουμε ισχυρές βροχές, ισχυρές καταιγίδες. Ναι, αμέ. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα έχουμε θελώδεις βοριάδες αύριο. Από αύριο. Την Τετάρτη θα φτάσουμε Γκέιλ Γόρνη 9 του 10. 9 με 10. Και εφόσον θα φυσήξουν βοριάδες 9 με 10, θα έχουμε και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά. Την Τετάρτη θα επηρεαστούν κυρίως οι ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Εξασθένεις θα έχουμε από την Πέμπτη. Επομένως, αύριο και μεθαύριο

να σας τα πω και πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Έμι. Κατά τη διάρκεια της αυριανής μέρας οι βροχές θα γίνουν κατά τόπους πιο ισχυρές, ενώ προς το βράδυ, αύριο βράδυ, αναμένονται έντονα φαινόμενα στις σποράδες, γενικότερα στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Άρα λοιπόν, είμαστε στο επίκεντρο αύριο το βράδυ. Η πυρωτική και νησιωτική μαγνησία αύριο βράδυ, είμαστε στο επίκεντρο και η Εύβοια απέναντι.

αγαπητέ φίλε, εμείς εδώ Μαγνησία, συμπεριλαμβανομένων των σποράδων. Και όπως σας είπα, οι άνεμοι 9 τοπικά 10 κατευθείαν πάνω, βοριάς, τραμουντάνα. North. Τραμουντάνα, το πολύ πολύ να το γυρίσει λίγο προς το Γρέγο. Γρέγο. Εκεί Γρέγο τραμουντάνα. Βόρειος, βόρειο-ανατολικός. Βέβαια οι μετεωρολόγοι δίνουν βόρειο. Εκεί προς τις 45 μοίρες. Από 0 μέχρι 45. North, northeast. Φώτη Κοφινά, καλημέρα. Πρόσεξε το καΐκι, αλλά εσύ το έχεις από κάτω, έτσι, στον τρούλο. Δεν σε πιάνει. Από κάτω δεν υπάρχει ηρεμία, Φώτη. Μη στεναχωριέσαι καθόλου. Έχεις καλό ρε μέτζο, Κοφινά. Τσίγρι, έχεις καλό ρε μέτζο στον τρούλο, έτσι. Τσίγρις. Γιατί άμα δεν έχεις καλό ρε μέτζο, ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου δεν σε σώζει. Τσίγκρι μακούς.

Και από τα Κώστα Δημητρίου, Ταρζάν, καλημέρα. Ταρζάν, το έχεις αποθαλασσώσει. Το Ελισάβετ Δήμητρια, είναι όλοι τώρα στον κάμπο της, στο Μπουγάζι. Ανοιχτά ψυχοκουναργία στο Μπουγάζι, Superstar, όλα τα φλία του Ταρζάν, πάνε για Σκιάδο. Τσούμα! Όλοι στη Σκιάδο έρχονται. Ποχιά φαρμακερή!

ρε φίλε, τραμουντάνα. Είπαμε, αυτά τα έχουμε πει ρε φίλε. Έλα τώρα, δεν ξέρεις τι είναι αυτή η καιρολογία. Τραμουντάνα. Ο Βόρειος. Ο Βοριάς. Λίγο δεξιά. Βορειοανατολικός. Ο Γρέγος. Τραμουντάνα, Γρέγος. Λίγο πιο δεξιά σε 90 μοίρες είναι ο Ανατολικός. Ανατολικός είναι ο Λεβάντες. Άρα Τραμουντάνα, Γρέγος, Ανατολικός, Λεβάντες. Και πάμε τώρα δεξιά προς τα κάτω. Νότιο-Ανατολικός. Σιρόκος, Σοροκάδα που λένε. Σιρόκος. Επανάληψη του μαθήματος. Πάμε, Βοριάς, Τραμουντάνα. Λίγο δεξιά, 45 μοίρες. Βορειοανατολικός, Γρέγος. Τραμουντάνα, Γρέγος, έτσι. Στις 90 μοίρες, Ανατολικός, Λεβάντες. Στρίβουμε στα κάτω, σε 180 μοίρες, συγγνώμη, σε 135 μοίρες, Σιρόκος. Και πάμε Νοτιάς, 180. 180 κάτω, Νοτιάς, Όστρια. Όστρια, πάμε μια επανάληψη. Τραμουντάνα, Γρέγος, Λεβάντες, Σιρόκος, Όστρια. Και πάμε τώρα από την αριστερή, στο αριστερό τεταρτημόριο. Πάμε σε 225, 180 και 45, 125. Γαρμπής, δηλαδή ο νοτιοδυτικός, Γαρμπής. Πάμε στον δυτικό που είναι ο Πουνέντες και βόρειο-δυτικός ο Μαΐστρος. Επανάληψη. Βόρειος, Βοριάς, Τραμουντάνα. Βόρειο-ανατολικός, Γρέγος. Ανατολικός, Λεβάντες. Νότιο-ανατολικός, Σιρόκος. Νοτιάς, Όστρια. Νότιο-δυτικός, Γαρμπής. Δυτικός, Πουνέντες. Βόρειο-δυτικός, Μαΐστρος. Και κάνουμε μετά συνδυασμούς. Αν είναι, ξέρω εγώ, Βοριάς, Βόρειο-δυτικός, λέμε Μαΐστρο Τραμουντάνα. Αν είναι Βοριάς προς Βόρειο-ανατολικός τιμές περίπου, Γρέγο Τραμουντάνα. Κάνουμε συνδυασμό των πραγμάτων. Αλλά μετά έχουμε και άλλες ονομασίες. Δεν στις λέω τώρα θα μπερδευτείς ρε φίλε. Δεν σου λέω τώρα θα μπερδευτείς. Έχουμε και τον επίσημο χάρτη, την επίσημη ορολογία, που είναι Βόρειος, Μέσης, Απηλιώτης, ο Εύρος, ο Ζέφυρος και δεν σημαίνει, ο Νότιος, ο Λίβας, ο Ζέφυρος και ο Σκύρ, μια άλλη φορά έτσι. Σήμερα το εμπεδώσαμε, Τραμουντάνα μέχρι το Μαΐστρο. Βέβαια ο Πέτρος ο Θεοδωρίδης μπορεί αυτά να στα εξηγήσει, να σου κάνει σεμινάριο με τραγούδια και ορολογίες.

Όταν έβγαινε ο κύριος Μαμάκης να μας αναλύσει την τραμουντάνα, θα παθαίνετε πλάκα. Βέβαια στα ιταλικά, κύριε Μαμάκη, δεν ξέρω αν θα το πω σωστά, από ό,τι θυμάμαι στα ιταλικά το τραμοντάνα είναι το αστέρι πάνω από τα βουνά. Το αστέρι πάνω από τα βουνά, δηλαδή ο πολικός αστέρας. Πολικός αστέρας. Τραμοντάνα. Κύριε Μαμάκη, τραμοντάνα. Βέβαια στα γαλλικά και τα ιταλικά η έκφραση έχασα την τραμουντάνα σημαίνει τι? Έχασα την τραμουντάνα, δηλαδή έχασα τον προσανατολισμό μου, δηλαδή έχασα τον μπούσουλα. Άσε πάει στο διάολο. Έχασα τον μπούσουλα, δηλαδή μπούσουλα στην πηξίδα, έχασα την πηξίδα μου, έχασα τον προσανατολισμό μου.

όπως και η Μπόρα. Ε, κύριε Μαμάκη, η Μπόρα. Η Μπόρα όπως θες. Είχαμε καταιγίδα χθες. Είχαμε Μπόρα. Τι είπαμε χθες. Οι πιο πολλοί λέγαμε. Τι καταιγίδα λέγαμε. Είχαμε καταιγίδα. Είχαμε Μπόρα. Ε, η Μπόρα είναι νεοελληνική λέξη. Προέρχεται το αρχαιοελληνικό, κύριε Μαμάκη, νομικός είστε, το αρχαιοελληνικό όνομα του ανέμου είναι Βορέας. Βορέας. Η νεοελληνική λοιπόν λέξη Μπόρα, αν κάνουμε την ετυμολογία, προέρχεται από την αρχαιοελληνική Βορέας. Βορέας. Βορέας, βγαίνει Μπόρα.

Τι λέμε, ρε, και είδες, φίλε, τι είπε, μια κουβέντα είπες, πόσα είπαμε. Παναγία. Μπρούτζινέ, θες κι άλλο καινούριο. Θες κι άλλο καινούριο. Είχαμε ρέντα, σου λέω, ρέντα μεγάλη. Άκου, κορνεδάκι, άκου.

άκου κορνεδάκια, τσατίστηκε από τη Βουλγαρία ο Τσολάκη. Άκου κορνεδάκια. Και μου γράφει σε μήνυμα ο Τσολάκης από τη Βουλγαρία. Τώρα μάθημα μας κάνεις. Αξιωματικοί είμαστε, όχι ναυτικοί. Τι μας νοιάζει η τραμουντάνα, τα μπαρκάρουμε μήπως? Πες τίποτα άλλο σοβαρότερο. Σοβαρότερο. Τσολάκη, το πλέον σοβαρότερο είναι αυτό που σου είπα περί μπούσουλα. Εκεί ήθελα να καταδείξω, μέσω της τραμουντάνας να φτάσω στο μπούσουλα. Τσολάκη, έχετε χάσει όλη τον μπούσουλα του προσανατολισμού σας. Πού να αναφερθώ στο στρατό, ρε Τσολάκη? Που έχετε γίνει οι ίδιοι στρατιωτικοί με τους πολιτικούς, ρε Τσολάκη? Ντάλε κουάλε, ίδια φάρα είσαστε, πολιτικοί και στρατιωτικοί. Εσείς μας φτάσατε από κοινού, οι στρατιωτικοί με τους πολιτικούς, σε αυτά τα χάλια την πατρίδα. Γιατί οι στρατιωτικοί έχετε ξεπουληθεί. Στο Κισαία μαζί τα κλέβατε με τους πολιτικούς, όχι εσύ, στρατιωτικοί και πολιτικοί. Στο Κισαία μαζί συνεδριάζατε. Γι' αυτό λοιπόν μούγκα, θα ακούς τι σας λέμε εδώ πέρα. Θα ακούς, Τσολάκη, τι σας λέω. Τσολάκη, συντονίσου και θα ακούς τι σου λέω. Έχετε χάσει τον μπούσουλά σας. Το κατάλαβε, Τσολάκη?

Σπύρο, Σπύρο, ακριβώς αυτό είναι. Ο μπούσουλας είναι που στρέφει, ο μπούσουλας είναι που στρέφει ή το καράβι.

Μαρία Σταυροπούλου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άντε ρε, τελείωνε. Καλημέρα στη Νέα Ιωνία.

υπάρχουν ακροατές που πραγματικά σκέπτονται, ξέρουν τι ακούνε. Υπάρχουν ακροατές που παρακολουθούν με προσοχή και πιάνουν τα πάντα. Αλλά υπάρχουν και ακροατές που δεν λέω ότι είναι κακοί άνθρωποι, προς Θεού, τα αγγίζουν όλα επιδερμικά. Δεν είναι έτσι όμως. Εμείς πολλές φορές θέλουμε να μιλάμε και συνεκδοχικά, επειδή δεν μπορούμε να τα λέμε όλα ξεστίχη που λέμε εμείς στη Σκιάθο, να λέμε πράγματα και να αντιλαμβανόμαστε πολλά περισσότερα. Ο φίλος ο Σπύρος, ο Μπούσουλες λένε που στρέφει το καράβι. Τι είπε ο άνθρωπος? Μπράβο ρε Σπύρο. Ο Σπύρος, ο ακροατής, είναι πολύ μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά. Αντιλαμβάνει τα πάντα. Ο Σπύρος αντιλαμβάνεται ακόμη και την ανάσα μας, Θανάση. Ακόμα και την ανάσα την αντιλαμβάνεται. Πώς την εννοούμε. Αυτό είναι που είπε ο Σπύρος. Αυτό είναι το κλασικό ρητορικό. Αυτό είναι το φιλοσοφικό ερώτημα που κρύβει πίσω του, Θανάση Τσολάκη, μια μεγάλη αλήθεια. Μια μεγάλη αλήθεια για την λήψη αποφάσεων, την ηγεσία και τη ζωή. Ο Μπούσουλας είναι που στρέφει το καράβι. Και με κοροϊδεύεις τώρα εσύ για την Τραμουντάνα. Είσαστε εσείς αξιωματικοί του στρατού? Θανάση, πήγε η φράδα σταλών και χέστηκε. Αν είστε του στρατού, η άμεση, Θανάση, η άμεση και κυριολεκτική απάντηση είναι: γεια σου ρε Σπύρο. Το καράβι είναι αυτό που στρέφει. Αλλά ο Μπούσουλας, η πηξίδα, είναι αυτός ο Μπούσουλας που δείχνει την κατεύθυνση. Γκέκε. Τι είπες ρε εσύ, Σπύρο? Σπύρο, και για να το κατανοήσει καλύτερα, βαθύτερα και ο Θανάσης, να κάνουμε μια ανατομία αυτών των δύο και ο τρόπος με τον οποίο αλληλοεπιδρούν, μήπως σε κατανοήσει κι αυτός. Ο Μπούσουλας, Θανάση, ο Μπούσουλας δεν έχει τη δύναμη να κινεί το καράβι. Ο Μπούσουλας, Θανάση, ούτε έχει τη δύναμη να αλλάξει την πορεία του σκάφους. Ο Μπούσουλας είναι ένα παθητικό εργαλείο. Ωστόσο, η αξία του είναι ανεκτήμητη. Γιατί είναι σταθερός, παραμένει σταθερός. Όπου και αν στρίψει το πλοίο, ο Μπούσουλας δείχνει πάντα τον πραγματικό βορρά. Αμέ! Τραμοντάνα! Τραμοντάνα! Και να σε πάω σε μεταφορικό επίπεδο τώρα. Θανάση! Με είσαι υποτιμής, Θανάση. Δεν ξέρεις καταρχήν τι ακούς. Δεν ξέρεις, Τσολάκη, τι ακούς τόσα χρόνια. Ο Μπούσουλας αντιπροσωπεύει τις αξίες. Αντιπροσωπεύει τις αρχές. Αντιπροσωπεύει το όραμα που εσείς οι στρατιωτικοί δεν το έχετε. Αντιπροσωπεύει τον τελικό στόχο. Είναι ο Μπούσουλας η εσωτερική μας ηθική πηξίδα. Δεν μας πηγαίνει κάπου από μόνος το Μπούσουλας, αλλά μας θυμίζει κάθε φορά που θέλουμε να πάμε. Ειδικά όταν γύρω μας, Θανάση, υπάρχει θάλασσο ταραχή, υπάρχουν κρίσεις, υπάρχουν διλήμματα διάφορα, υπάρχουν δυσκολίες. Ενώ το καράβι, πάω από την άλλη πάντα τώρα, το καράβι είναι το μέσο που εκτελεί την κίνηση. Έχει το τιμόνι, έχει τις μηχανές, ή αν θέλεις έχει τα πανιά, αν σου αρέσει η ιστιοπλοεία και στη μαύρη θάλασσα. Έχει και την ικανότητα να στρίβει δεξιά ή αριστερά για να αποφεύγει τα βράχια, να αποφεύγει τα κύματα, να αποφεύγει τις καταιγίδες, τις μπόρες.
το πάω και σε μεταφορικό επίπεδο. Θανάση, το καράβι αντιπροσωπεύει τη δράση. Αντιπροσωπεύει την στρατηγική που δεν έχετε εσείς η στρατιωτική. Το να στρέφει το καράβι σημαίνει ότι αλλάζουμε τακτική όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Αλλά αν ο καιρός αλλάξει, ο καπετάνιος πρέπει να στρίψει το τιμόνι, δηλαδή το καράβι, για να μην βουλιάξει. Επομένως, χρειάζονται και τα δύο. Στην ευσιπλοεία που τόσο πολύ υποτιμάς, Θανάση, όπως και στη ζωή, όπως και στις επιχειρήσεις, το ένα εργαλείο είναι άχρηστο δίχως το άλλο. Αν έχεις μόνο καράβι που στρέφει χωρίς μπούσουλα, απλά περιφέρεσαι άσκοπα στον ωκεανό, καρδότσουφλο. Κάνεις κινήσεις, αλλά δεν γνωρίζεις πού πηγαίνεις. Δηλαδή, υπάρχει δράση χωρίς destination, χωρίς προορισμό, χωρίς σκοπό. Αν έχεις μόνο μπούσουλα, χωρίς να στρέφεις το καράβι, γνωρίζεις μεν που πας, που είναι ο προορισμός σου, αλλά θα πέσεις κατευθείαν πάνω στον πρώτο.

Κυρία Σωτηρία Σταυροπούλου, καλημέρα. Καλημέρα στην Νέα Ιωνία. Τι κάνει ο Βάγιος, πού είναι? Πού είναι ο παπάς, κυρία Σωτηρία? Κυρία Σωτηρία, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Έτσι, μπράβο. Ένα χαμόγελο, παρακαλώ. Παρακαλώ την κυρία Σωτηρία Σταυροπούλου από την Νέα Ιωνία που με ακούει αυτή την ώρα. Κοίταξε το παράθυρο και στείλε μου ένα χαμόγελο, κυρία Σωτηρία. Ένα χαμόγελο, παρακαλώ. Κλικ. Έτσι, μπράβο. Και εμείς σου στέλνουμε ένα φιλί. Και επειδή εδώ τα λέμε όλα μπρούτζινε, άκου μήνυμα που ήρθε από τον Τσολάκη από τη Βουλγαρία. Είπαμε, εδώ πέρα τα λέμε όλα. Χωρίς φόβο, χωρίς πάθος. Μου απαντάει ο Τσολάκης, καλώς, ό,τι πεις. Ωραία περνάμε, πρώτα. Γι' αυτό είμαι και φαν. Να σε καλά, Θανάση. Και εγώ ήξερα ότι θα πιάσουν τόπο.

Αρκετοί ήταν αυτοί χθες που ήταν προβληματισμένοι και έλεγαν: μα τι κάνει ο Τραμπ με τον Πούτιν, τι παίζετε, τι παιχνίδι παίζετε. Ρε παιδιά, κανένα παιχνίδι δεν παίζετε. Πόσες φορές τα έχουμε πει εδώ ότι σε κρίσιμες περιόδους οι μεγαλύτεροι σύμμαχοι, αυτοί που συνεννούνταν μεταξύ τους, είναι οι δύο υπερδυνάμεις. Πάντοτε σε σκληροπυρηνικές περιόδους, σε σκληροπυρηνικές περιόδους, αυτοί οι δυο συνεργάζονται. Άψογα. Άψογα. Και τότε στον πόλεμο Κίνας-Ιαπωνίας συνεργάστηκαν άψογα. Σοβιετική Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέθηκαν στο πλευρό της Κίνας. Και έτσι άρπαξαν το χρυσό της Κίνας οι Αμερικανοί. Και το κρατάνε μανιάτικο τώρα οι Κινέζοι. Ποτέ δεν επιστράφει. Ο κλεμμένος χρυσός της Κίνας ποτέ δεν επιστράφει από τους Γιάνκηδες. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι και τώρα. Είναι δυνατόν να μην συνεργαστούν αυτοί οι δύο? Είναι δυνατόν? Σε σκληροπυρηνικές περιόδους Σοβιετικής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών παίρναμε πετρέλαιο από το Νοβοροζίσκ, κατεβαίναμε τη Μαύρη Θάλασσα, περνούσαμε το Βόσπορο, easy, περνούσαμε τα Δαρδανέλια, βγαίναμε στο Αιγαίο, περνούσαμε τον Καβοντόρο, περνούσαμε τον Καβομαλιά και έλεγε Destination Gibraltar. Και μόλις φτάναμε στη Μάλτα, μας έλεγαν stop. Η Μάλτα τότε ήταν σοβιετικός δορυφόρος. Σοβιετικός δορυφόρος. Άρα λοιπόν πετρέλαιο σοβιετικό, μπαίναμε μέσα στη Βαλέτα, το ξεφορτώναμε το πετρέλαιο, βγαίναμε έξω,

ξεφόρτωτη. Κάναμε κανένα δύο μέρες γύρω γύρω τη Μάλτα, Βαλέτα και ξανά Βαλέτα, γύρω γύρω κανένα δύο μέρες. Μας λέγανε, έρχονται ένα τηλεγράφημα, Παναγιώτη Θάνο, και έλεγε proceed full speed Βαλέτα. Ήμασταν έξω από τη Βαλέτα και μας έλεγαν proceed full speed Βαλέτα, για να τηρούνται και τα προσχήματα. Μέναμε μέσα και όλος παραδόξως φορτώναμε το ίδιο φορτίο που είχαμε ξεφορτώσει πριν δύο μέρες. Φορτώναμε το ίδιο φορτίο. Αλλάζαμε φορτωτικές. Βγαίναμε έξω από τη Βαλέτα. Έρχονταν τηλεγράφημα που έλεγε proceed full speed Tel Aviv. Ή την άλλη φορά proceed full speed Haifa. Ή την άλλη φορά proceed full speed Ασκελών. Ή την άλλη φορά proceed full speed Ασδόντ. Άρα λοιπόν το σοβιετικό πετρέλαιο μέσω σοβιετικού δορυφόρου Μάλτας το πηγαίναμε στον εχθρό, στο Ισραήλ. Έτσι και τώρα. Προχθές λοιπόν έπαιξαν ρουλέτα. Με τους Ευρωπαίους στην άκρη. Ποιος λογαριάζει τους Ευρωπαίους? Και απειλούν τώρα οι Ευρωπαίοι ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον Ζελένσκι. Ρε κορόιδα, σήμερα αύριο θα υποχωρήσουν οι τιμές του πετρελαίου με φόντο αυτήν την συμφωνία αυτών των δύο. Θα υποχωρήσουν. Άρα εσείς οι Ευρωπαίοι, εμείς οι Ευρωπαίοι, δεν θα πάμε να υποφεληθούμε? Θα πάμε.

Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές μας. Αν έχετε κάτι ουσιαστικό να πείτε. Αν δεν έχετε, απομακρυνθείτε, κάνει τζιζ.

ώρα Ελλάδος ακριβώς 11. Ακριβώς 11, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 11 η ώρα πρωί, είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Το λέω για τους μακρινούς, να μην μπερδεύονται. Ακούνε από την Αμερική, από τον Κάναδα, ακούνε από την Αυστράλια, ακούνε από τη Νέα Ζηλανδία, ακούνε από τον... από το Βιετνάμ, ακούνε... Καλημέρα στην Κύπρο.

Ο άλλος ακούει μέσα από το Queen Mary 2. Πήγε κουρασιέρα στο Κεμπέκ, στο Κάναδα. Γυρίσανε στη Νέα Υόρκη και τώρα φύγανε χθες για Southampton. Για να δω πού είναι. Southampton. Και ακούει ραδιόφωνο τώρα και στέλνει μήνυμα χάρτης για να δω, δορυφόρος, για να δω πού είναι το Queen Mary 2. Queen Mary 2. Queen Mary 2. Πού είναι ρε το Queen Mary 2.

0: επόμενη μέρη 2. Ακόμα είστε, χθες φύγατε. Βλέπω κοντά στη Νέα Υόρκη σας. Καλό ξημέρωμα, φίλε. Southampton, 21,2 κόμβους πηγαίνετε. Για να δω πότε φτάνετε. 21,2 κόμβους και φτάνετε στο Southampton 18 του μηνός. Σε 6 μέρες. Σε 6 μέρες. 18 του μηνός, 3,5 τα ξημερώματα. Άντε, καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Φρίαμβος, συγχαρητήρια. Σοκ, τι φωνή είναι αυτή, ρε φίλε, μπράβο. Για καραπατάκι τώρα και αηδίες.
0: Για ποιο πράγμα.
1: Το έχει σκεφτεί τώρα, έτσι όπως έλεγε σαν καπέλα, το έχει σκεφτεί. Α, ο αείμνηστος έφυγε. Συνονόματος εσύ, με δύο δόξεις λαμπρό. να βγάλεις σε κανένα τραγουδάκι.
0: Τρολάρεις, μπαγάσα.
1: Φουλ, καλημέρα, με υγεία, καλή εβδομάδα. Αγαπάτε αλλήλους. Ναι. Λοιπόν, τι λέει Γιωργακό, κοίτα, μόλις κλείσω, μου πει θα σου θυμίσω να μας πεις για το χαμόγελο 3, 4 και 5 και υπάρχει και το 6 που βγαίνει η μασέλα και χτυπιέται μόνη της στο τραπέζι. Άκου να δεις τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, ήταν η Τετάρτη, Πέμπτη. Βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συγγνώμη, ο κύριος Ζουμπούλης και μάλιστα...
0: Έλα ρε, είσαι ξέρετο. Λες τον άνθρωπο, σε παρακαλώ. Είναι ωραίος ο κύριος Ζουμπούλης, κόψε την πλάκα.
1: Και υπάρχει και αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, φάνηκε την Παρασκευή. Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου τώρα. Λοιπόν. Και έλεγε για το πύλιο για τη Ζαγορά που ήταν, τον είχα πάρει και το καλοκαίρι στο λεωφορείο και χάρηκα πολύ. Λοιπόν, χαιρετηθήκαμε γιατί η κόντρα είναι πάνω που ανάβουν τα αίματα για το λιφαράκι που λες και εσύ, εν μέσω της ζωντάνιας. Λοιπόν, τέλος που χάρη τη ζωντάνια, συγγνώμη. Τέλος πάντων, τον άκουγα που έλεγε για τα καλτρίνια, για τις ταβέρνες, ότι δεν έχουν γίνει έργα. Και αναφωνούσα και λέω πόσο να αντέξει. Εντάξει, έχει ένα χαρτοφυλάκιο, πρέπει να συντονίζει την κυβέρνηση, αλλά κοίτα, τρελάθηκε. Πήγε δύο μήνες απάνω, είδε την ανυπαρξία. Είδε ότι σαν να μην πέρασε μια μέρα από τον Ντάνιελ ο Έρμος, κάθεται και τα λέει. Την Παρασκευή το μεσημέρι τον ακούω, τους ξεφαλάμωσα όλους. Έχει αγάπη στο Βρακουμέλο Μητσοτάκης, πολλές εγώ, πολλές συμπάθειες. Ήταν καλός άνθρωπος. Στην κατοχή έτρωγε με δυο κουτάλια. Λοιπόν, αυτός το έλεγε μέσα στο τρένο. Ζαμπόνες, βάνα, ανθρώπινο. Τέλος πάντων, με τα πολλά, με τα λίγα, μου λέει διάβασε λέει, το βιβλίο. Αυτό θα το διαβάσω όταν βρω χρόνο, ξέρεις γιατί. Πολλές ώρες και με το σεξ ασχολούμαι, κύριε Ζουμπούλη, γι' αυτό πηγάζει αυτή η τρέλα. Τέλος πάντων, όμως φέρνει να ρωτήσω κάτι, αν ξέρει να μου πει, πώς βγήκε το σύνθημα «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά». «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά». Κύριε Ζουμπούλη, εγώ θα το διαβάσω. Αυτό το σύνθημα με τα ιασάδια πώς βγήκε. Αυτό ρε Γιωργάκο, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Όλα καλά, καλή μέρα να έχουμε. Σήμερα δεν έβγαλα τη γόνβολα. Ευτυχώς ο καλός Φεούλης σταμάτησε. Βγήκαμε το λεωφορείο κανονικά για... Γιατί άμα συνέχισε λίγο ακόμα, κοίτα, θα νομίζαμε ότι ήμασταν στη Βενετία. Φιλάκια, γεια.
0: Να σε καλά, καλημέρα.

0: πάμε στη δεύτερη γραμμή στα οχτάρια. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα κύριε Κουμιώτη και καλή εβδομάδα.
0: Καλώς την.
1: Καλημέρα στους συνακροατές απανταχού της γης.
0: Να είστε καλά.
1: Πριν ξεκινήσω να πω αυτό που ήθελα να πω, σας μεταφέρω χαιρετισμούς σε εσάς προσωπικά,
0: ναι,
1: από δύο γυναίκες, τη Δέσποινα και τη Σοφία, οι οποίες είναι ακροάτριές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ακολουθούν πάντα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το Σάββατο συναντηθήκαμε και μου είπαν να σας πω χαιρετισμούς, γιατί πιάσαμε κουβέντα για το Ράδιο Μαρκόνι και, ναι, για εσάς. Καλά πράγματα, όχι. Καλά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, αυτή η εικόνα που μεταφέρατε, τα δύο ουράνια τόξα, τι όμορφη εικόνα, Θεέ μου. Ναι. Τι όμορφη εικόνα.
0: Τα είδατε εσείς?
1: Εγώ δεν το είδα, κύριε Κουμιώτη, αλλά όταν ήμουνα μικρή και έτυχε ένα τέτοιο φαινόμενο, μου είχε πει η συγχωρεμένη μητέρα μου, Αριστούλα, αυτό είναι τύχη. Εγώ κάπως αλλιώς θα το μεταφράσω, ότι είναι αντίδωρο Θεού στην κακοκαιρία που επέτρεψε.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω.
0: Ξεκινούσε στη φωτογραφία, τράβηξε μια φωτογραφία, είναι στο Βολιωτάκι.
1: Ναι.
0: Ξεκινούσε, αναδύονταν η αρχή του ουρανίου τόξου από τη Μιλίνα,
1: ναι,
0: και κατέληγε στα Μελισσάτικα. Και από πάνω, είχε δεύτερο ουρανίο τόξο, δεύτερο. Ένα φοβερό.
1: Ναι. Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Εκείνο που είδα...
0: Δηλαδή έγραφε το Βολιωτάκι.
1: Ναι.
0: Έγραφε το Βολιωτάκι. Βόλος, Δέος, διπλό ουράνιο τόξο μετά την κόλαση.
1: Ναι.
0: Η φύση έβαλε την υπογραφή της πάνω από την πόλη. Ένα φοβερό πράγμα.
1: Πολύ ωραίο. Έτσι το πιστεύω, ότι είναι αντίδωρος του Θεού στην κακοκαιρία, ναι, που επέτρεψε. Εγώ θα σας πάω για ένα άλλο καιρικό φαινόμενο, πώς να το πω. Mm. Πριν το 2000 αυτό, ήμασταν στο Βένετρο, στη Βεράντα, στο Χαγιάτι, η οικογένεια εκεί πέρα και κάτι φίλοι. Και λίγο πριν το μεσημέρι, η Δροστρόβιλη 2 ερχόταν από μέσα, από εκεί, από... Να σκεφτείτε ότι βλέπουμε πως ήδη, από το σπίτι μου ας πούμε, το φάρο και τα λοιπά. Τέτοιο φόβο που έκανα δεν περιγράφεται. Μπήκαμε μέσα όλοι και ο ένας έσπασε πιο νωρίς από τον άλλον. Δεν έφτασαν μέχρι έξω να κάνουν ζημιά.
0: Ναι. Είναι η περιοχή, τέτοιοι υδροστρόβιλοι εμφανίζονται σε αυτή την περιοχή που λέτε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν το ήξερα αυτό. Τώρα το μαθαίνω από εσάς.
0: Δηλαδή μια στήλη αέρα,
1: ναι,
0: μια στήλη υδρατμών που στροβιλίζεται.
1: Φέρει γύρω-γύρω. Εγώ φοβήθηκα πολύ, κύριε Κουμιάπη.
0: Ορίστε.
1: Εγώ φοβήθηκα πολύ όταν το είδα.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα, με τη λέξη τραμουντάνα.
0: Βέβαια υπάρχουν δύο υδροστρόβιλοι. Ο ένας είναι του καλού καιρού,
1: ναι,
0: είναι οι πιο συνηθισμένοι. Δηλαδή σχηματίζονται στην επιφάνεια. Γιατί, ναι, σχηματίζονται? Γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της ζεστής θάλασσας, ναι, και του ψυχρού αέρα. Λοιπόν, και σταδιακά αναπτύσσονται αυτοί προς τα πάνω. Αυτοί είναι οι ασθενείς. Και κινούνται μόνο για λίγα λεπτά, αλλά υπάρχουν και υδροστρόβιλοι καταιγίδας. Είναι οι πραγματικοί ανεμοστρόβιλοι, πραγματικοί ανεμοστρόβιλοι, mm-hmm, που δημιουργούνται από μια ισχυρή, mm-hmm, καταιγίδα και μετακινούνται είτε από τη στεριά προς τη θάλασσα, είτε σχηματίζονται απευθείας εκεί πάνω. Αυτή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, έτσι.
1: Σας είπα, εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ. Τέλος, ναι, πάντων, με ηρέμησε ο πατέρας μου, περάστε, ναι, μέσα, λέει, καθίστε, μη φοβάστε, όλα θα περάσουν, και πραγματικά, εντάξει, ναι, πέρασαν με τη βοήθεια του Θεού. Τώρα, με τη λέξη τραμουντάνα,
0: ναι,
1: πού με πήγατε, κύριε Κουμιώτη,
0: ναι,
1: πού με πήγατε. Το Βένετο πάντοτε είχε τραμουντάνα και γρέγο.
0: Mm.
1: Αυτά μου τα έλεγε ο πατέρας μου.
0: Mm.
1: Και μετριαζόταν το κρύο, μου είχε πει, από το Λεβάντε και το Φ***ο.
0: Mm.
1: Για το Βένετο μιλάμε πάντα, mm, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, αυτά μου είχε πει.
0: Mm.
1: Να πω επίσης ότι όταν υπήρχε το Αντάρτικο επάνω στο Βένετο, ο θείος μου, αδελφός του πατέρα μου, Αναστάσιος Χοχός, είχε το παρατσούκλι, να το πω έτσι, καπετάν Τραμουντάνας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μαζί με άλλους Βενετιώτες καταδικάστηκαν ερήμην στο στρατοδικείο της Λάρισας, διότι είχαν φύγει και είχαν πάει στην Ταυσκένδη, στο Ουσμπεκιστάν. Mm-hmm. Εκεί όσοι ήταν παντρεμένοι που είχαν πάει με τη γυναίκα τους, έχει καλώς. Όσοι δεν ήταν, γιατί ο θείος μου έφυγε μόνος του, τους επιβάλλαν και παντρευτήκαν Ρωσίδες. Διότι από ό,τι ξέρετε, πάρα πολύ καλά εσείς, ο ρωσικός στρατός είχε αποδεκατηθεί. Και έπρεπε να γίνουν γάμοι, να έρθουν παιδιά στην κοινωνία. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει, και τώρα είναι στο Όρενμπουργκ, πρώτος μου ξάδελφος, ο Ανδρέας ο Χοχός. Εγώ λέγομαι Χοχού στο επίθετο. Αχα. Αριστεία, Χοχού, Μαμάκι. Αχα. Λοιπόν,
0: σε ποια χώρα είναι?
1: Στην Ταυσκένδη ήταν, στο Ουσμπεκιστάν, όπου από ένα εργατικό ατύχημα.
0: Τώρα πού είναι?
1: Έχασε τη ζωή του.
0: Αχα, ναι.
1: Πολλά χρόνια, δηλαδή ήταν γύρω στο 68-69, κάπου τόσο.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα ψάχνω κι εγώ να βρω και θα σας πάρω κάποια στιγμή τηλέφωνο. Mm-hmm. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι στο Όρενμπουργκ ο ξάδελφός μου ο πρώτος, mm-hmm. από τη Ρωσίδα μητέρα, στο Όρενμπουργκ. Ναι. Άρα η λέξη Τραμουντάνα, κύριε εσείς που βγήκατε και είπατε, εμένα ξέρετε πόσο με συγκίνησε. Πάρα πολύ, κύριε Κουμιώτη. Mm-hmm. Γιατί έφερα στο μυαλό μου όλη την ιστορία της οικογένειάς μου. Αυτά είχα να σας πω, κύριε Κουμιώτη.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαμάκη.
1: Εσείς θα πείτε ό,τι θέλετε. Καλά. Σας ευχαριστώ για το ραδιοφωνικό χρόνο και εύχομαι πάντα να είστε καλά και να μας κάνετε έτσι όμορφες στιγμές να περνάμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.

Ασκένδη είναι μια μεγάλη ιστορία, αγαπητή κυρία Μαμάκη. Καταρχήν, τα Ασκένδη είναι η μεγαλύτερη πόλη του Ουσμπεκιστάν. Θα έλεγα και ολόκληρης της Κεντρικής Ασίας.

0: Και βέβαια το μυαλό πάει όχι στο Ουζμπεκιστάν, αλλά πάει πάντα στην ελληνική Τασκένδη. Το 49, κυρία Μπαμάκη, μετά την λήξη του ελληνικού εμφυλίου, καμιά δεκαετία χιλιάδες, ίσως και παραπάνω, περισσότεροι, οι τιμένοι του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, μαζί με τις οικογένειες, μεταφέρθηκαν εκεί από τη Σοβιετική Ένωση. Οι 10.000, 11, 12, κάπου εκεί, μεγάλωσε αυτή, έγινε κοινότητα στην Τασκένδη, μεγάλωσε, έφτασε τις επόμενες δεκαετίες, εκεί 35-40.000 άτομα, με οργάνωση υποδειγματική, έτσι, έκτισαν δικές τους γειτονιές, ολόκληρα τετράγωνα οικοδομικά, χτίστηκαν σχολεία, νοσοκομεία, πολιτιστικοί σύλλογοι. Μέχρι που επέστρεψαν εκεί η δεκαετία του 70, δεκαετία του 80. Είχαμε και τη μεγάλη ιστορία εκεί του Ζαχαριάδη, τη δεκαετία, στα μέσα της δεκαετίας του 50, του Νίκου Ζαχαριάδη. Τέλος πάντων, κάποια μέρα θα αφαιρώσουμε πολύ χρόνο για την Τασκένδη. Αξίζει τον κόπο. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Αμήν, Παναγία.
1: Δεύτερον, πριν από την καθημερινότητά μας και τα προβλήματά μας, και είστε ο μόνος που φωνάζετε για την ομάδα του Βόλου, ο μόνος που φωνάζετε και τα λέτε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί πριν από τα προβλήματά μας παρακολουθούμε και το ποδόσφαιρο.
0: Ποια ομάδα?
1: Του Βόλου. Μία υπάρχει ομάδα, Βόλος, που είναι στην Α' Εθνική.
0: Αχα.
1: Δεν κάνω λάθος?
0: Όχι, γιατί προσωπικά δεν ασχολούμαι με τα
1: ποδόσφαιρα. Ναι, αλλά τα λέτε όμως πολλές φορές και έξω από τα λόγια και καλά κάνετε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, σεβαστό. Λοιπόν, θα παρακαλέσω λοιπόν να βγει επιτέλους ο αντιπρόεδρος, γιατί είναι το σίγουρο ότι ο πρόεδρος έχει πάρα πολλές σκέψεις, να μας πει τι μπέλεγε νέστε με την ομάδα και τι θα γίνει. Θα πάρει κάποιο προπονητή αυτός ο άνθρωπος? Τι θα γίνει αυτή η ομάδα? Την έχει διαλύσει ο άλλος. Είναι τελευταία στη βαθμολογία. Κρίμα να πέσει μια ομάδα που είναι στην Α' Εθνική, κύριε Γιώργο, που μαζεύει κόσμο, που μαζεύουν οι καφετέρες, οι ταβέρνες, χιλιάδες κόσμο. Είναι κρίμα. Είναι τελευταία στη βαθμολογία. Τι μπέλεγε νέστε? Ας βγει ο αντιπρόεδρος να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Ποιος
1: διάφορα
0: είναι...
1: σενάρια ακούγονται.
0: Ποιος είναι ο αντιπρόεδρος?
1: Δεν ξέρω. Ο πρόεδρος είναι ο Αχιλλέας ο Μπέος. Αν δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, ας βγει ο αντιπρόεδρος να μας πει 5-10 πράγματα. Αν υπάρχει συμφωνία, γιατί υπήρχε και ακούστηκε και επενδυτής, ακούγονται διάφορα. Ας βγει να ξεκαθαρίσει τι μπέλεγε νέστε.
0: Γιατί τελευταία βαθμολογία είναι.
1: Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε. Α, είναι ο Βόλος, η Λιβαδιά και ο Ατρόμητος. Δέστε τι έχει γίνει μετά το χθεσινό αποτέλεσμα με τον Άρη. Τελευταίος είναι. Τι είναι?
0: Ναι.
1: Δέστε το λιγάκι. Είστε γνώσιος του αντικειμένου και παρακολουθείτε τα πάντα τώρα. Μην με ρωτάτε άλλες λεπτομέρειες, το αντιλαμβάνεστε. Ναι. Και έχει άλλα δυο παιχνίδια καυτά. Ναι. Πάει μέσα στη Λιβαδιά, έρχεται ο Παναθηναϊκός. Ναι. Λοιπόν, τους έχει διαλύσει όλους τους παίκτες. Εγώ απορώ, είναι γνώσιος του αντικειμένου με κορυφή ο Αχιλλέας. Είναι γνώστης και τον βγάζουν το καπέλο. Αλλά σε αυτή τη λεπτομέρεια τι περιμένει αυτόν τον άνθρωπο και δεν τον καθαρίζει, εγώ έχω μείνει άφωνος, κύριε Κουμιώτη. Είναι γνώστης.
0: Ποιο να καθαρίσει?
1: Αυτό το προπονητή της πλάκας. Ποιο να καθαρίσει? Τους παίκτες.
0: Ποιο να έχει προπονητή?
1: Τον Μπράτσο. Αφού τα ξέρεις τώρα, τι ημέρα περιμένεις να σου πω?
0: Δεν τα ξέρω, εδώ είναι η πλάκα.
1: Έλα τώρα, είσαι χρόνια τώρα. Σε όλα είσαι πρώτος με κορυφή και κάπου λίγο καιρό έχω μάθει ότι τα έλεγες. Έξω από τα δόντια τι δεν κάνει τώρα, τι να πούμε σε λεπτομέρειες. Είναι γνώστης ο άνθρωπος σαν πρόεδρος του αντικειμένου του ποδοσφαίρου και του βγάζουν το καπέλο. Και εδώ έχουμε παρέα, είμαστε 10 άτομα, του βγάζουν το καπέλο. Αλλά δεν πάει άλλο, αφού βλέπει τι δεν ρολάρει. Ας το σεντράρ να τελειώσουμε. Τι θα γίνει τώρα, διάλυσε άλλους τόσους παίκτες, έχει μείνει η ομάδα μισή.
0: Κάπου διάβαζα χθες.
1: Ναι, ναι, πες μου.
0: Μεγάλη έξοδο του Ολυμπιακού Βόλου στην Αγρία. Μεγάλο, σαν σοβαρό παιχνίδι.
1: Α, εσύ το πας αλλού. Εσύ πας αλλού. Με αγάπη. Κατάλαβα.
0: Ρε φίλε, είναι δυνατόν το να διαβάζω στον τοπικό τύπο ότι μεγάλη έξοδο, επικίνδυνη έξοδο του Ολυμπιακού στην Αγρία.
1: Γιώργο, Γιώργο, άκου, άκου. Είμαστε συνονόματοι. Εδώ άλλο αυτό το πακέτο εδώ τώρα μιλάμε σοβαρά. Έρχεται χιλιάδες κόσμους, δουλεύουν οι ταβέρνες, δουλεύουν τα άλλα. Υπάρχει μια ομάδα. Ας καθίσω σε ένα τραπέζι, άκου Γιώργο, ας καθίσω σε ένα τραπέζι να τελειώσει αυτό το παγιγύρι. Αλλά θεωρώ ότι ο Αχιλλέας πάνω στο γνώση του ποδοσφαίρου και αυτοί το βγάζουν το καπέλο. Αλλά περίμενα να είναι πιο δραστήριος, να πάει ακόμα καλύτερα η ομάδα. Κρίμα, θα πέσει. Φώναξε τον και βγάλε έστω τον αντιπρόεδρο να βγει. Να ξεκαθαρίσει αυτό τον κόσμο. Να τον πυρήνα.
0: Να πω μια τάκα και να κλείσουμε.
1: Πες το, θα περιμένω και θα τον βγάλεις, είμαι σίγουρο.
0: Όχι τώρα, να πω μια τάκα και να κλείσουμε.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Θέλω να μου δώσεις το λόγο σου ότι μέχρι τις 12 τη ώρα τελειώσει θα τον βγάλεις έναν από τους δύο.
0: Άκουσε με. Έλα. Μια τάκα και κλείνω. Hello, baby. Hello, baby. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Μιλάω. Ναι, ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, από Κατερίνη ο Κώστας. Λοιπόν, εδώ έχουμε 19 βαθμούς. Έλα, πώς είμαι θελώδης.
0: Πού.
2: Στην Κατερίνη ο Κώστας.
0: Έλα, Κώστα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
2: 19 βαθμούς, ελαφρώς είμαι θελώδης. Θα σας πω τώρα για την Κυριακή που είχαμε μια εκδήλωση και θα καταλήξω και στον Μπρούτζινο. Απευθείας, αυτό συνδέεται. Λοιπόν, την Κυριακή είχαμε μια εκδήλωση για τα 114 χρόνια απελευθέρωσης της Κατερίνης από τον τουρκικό ζυγό που θα καταλήξει στις 16 του μηνός που είναι και η μέρα παράλεσες και τέτοια εκδηλώσεις μεγάλες. Φαστικό εκτελέστηλε όλα τα λεωφορεία του να μεταφέρουν τους δρομείς από το κέντρο της Κατερίνης στο χώρο του της εκκίνησης στο Πλατανόδασος Κεσάριας και κάνανε 8 χιλιόμετρα. Όποιος είναι τρέξιμο, περπάτημα, είχαμε χιλιάδες κόσμο και όλα τα σωματεία εθελοντές.
0: Το 12 δεν απελευθερώθηκε η Κατερίνη, το 12.
2: Ναι, νομίζω το 12. 114 χρόνια συμπληρώνει φέτος.
0: Το 1912. Άρα, ναι, 114 χρόνια.
2: 114
0: 2026,
2: χρόνια.
0: 1926-1912. Ναι. Ναι.
2: Και είχε μεν βροχόπτωση, έτσι, από το πρωί λίγο, σταματούσε. Ο κύριος Σουφίδης έβαλε τα λεωφορεία όλα όσα είχε.
0: Έχεις ανέβει καμιά φορά με λεωφορείο εφόσον είσαι αυτοκινητιστής? Ναι. Από Ελασσόν ανέβηκες απάνω και μετά να στρίψεις πάνω στη Διασταύρωση, να στρίψεις δεξιά για να πας μέσα από τον Άγιο Δημήτριο να κατεβείς στην Ρεματιά για να πέσεις την Πέτρα.
2: Πέτρο Ολύμπου.
0: Από εκεί ανέβηκε ο ελληνικός στρατός. Είχε ορμητήριο την Ελασσόνα. Πήρε εντολή, ανέβηκε βόρεια για να καταλάβει την Κατερίνη, έτσι. Τα στενά της Πέτρας, πάνω από την Πέτρα Ολύμπου, από εκεί κατέβηκε, κάτω στα πόγια πέρα. Αυτά δεν τα λένε αυτές τις μέρες στα ραδιόφωνα και στην Κατερίνη, τα λένε, τι λένε.
2: Ναι, ναι, ναι, και όπως κατέβηκε από την Νεοκεσάρη, από εκεί που λέμε από το Πλατανόδησος, περίπου στο ένα χιλιόμετρο, σκοτώθηκε ο Βορώνος. Και έγινε το χωριός Βορώνος, προς τιμή του. Έτσι.
0: Πιο μπροστά είχαμε στο Κουλουκούρι. Είχαμε το...
2: Ναι, ήταν το Κουλουκούρι πρώτα. Έτσι λεγόταν το χωριό.
0: Είχαμε εκεί ευνηδιαστική επίθεση τουρκική και μετά έγινε η μάχη μετά από ώρες και κατέβηκαν κάτω. Θα στα πω μετά. Ναι, για συνέχισε.
2: Ωραία. Ξεκινάει η εκδήλωση, έτσι. Και ποιος έρχεται στην Κατερίνη να περπατήσει, να τρέξει?
0: Ποιος?
2: Μπρούτζινος.
0: Ο Μπρούτζινος, πότε ήρθε?
2: Ναι, την Κυριακή. Να τρέξει στην εκδήλωση. Και ναι. Τι ξεχνάει?
0: Αχα.
2: Τι ξεχνάει?
0: Τι ξέχασε?
2: Τα διάβροχα παπούτσια του.
0: Πού τα ξέχασε?
2: Στο σπίτι.
0: Α.
2: Πώς θα τρέξω, δεν έτρεξε τελικά.
0: Α, ήρθε χωρίς παπούτσια.
2: Ήρθε, αλλά δεν ήρθε με τα διάβροχα.
0: Πού να αντέξει ο Μπρούτζινος, ρε φίλε, να τρέξει τώρα? Πού να αντέξει ο Μπρούτζινος?
2: Την πάτησε. Και τι έκανε μετά?
0: Τι έκανε?
2: Πήγε
0: φάγε γαλακτομπούρικα.
2: Όχι. Πήγε στην ταβέρνα του Σερίφη.
0: Ναι.
2: Η ταβέρνα του Σερίφη είναι μια πολύ παλιά ταβέρνα από το 1985, μπορώ να πω, και ίσως και το 80. Ήταν στα Καταλόνια Πυρίας και κατέβηκε στην Κατερίνη. Έχει και εδώ. Με δικά της κρέατα και τέτοια, έτσι. Πάντα.
0: Μαζί πήγατε.
2: Όχι, εγώ δούλευα, δεν ήξερα.
0: Για πες.
2: Θα σου πω πως το έμαθα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και κατέβηκε στο Σερίφι. Ο Σερίφις έχει δικά του κρέατα.
0: Ναι.
2: Η σπεσιαλιτέ του Σερίφι, εκτός το χοιρινό, το μαύρο χοιρό, έχει και το μοσχαράκι γάλακτος, ψημένο.
0: Α-α.
2: Το πολύ αυτό είναι 80 κιλά. Έτσι.
0: Μιλάμε
2: για γκουρμέ καταστάσεις και τέτοια. Και έφαγε εκεί πέρα το μαύρο χοιρό και το μοσχαράκι. Και μετά καπάκι πήρε γλυκό ταξιού μπαμπά και προφιτερόλ. Και πήγα εγώ το βράδυ που με είχε καλεσμένο σε ένα κύριο εκεί πέρα να τραπέζι. Είχα ένα συνάδελφό σας εδώ από τον Βόλο, ήρθαν να τρέξουν. Λέω, ποιος ρε παιδί, πώς ήταν έτσι, έτσι, και έσπασε το όνομά του εκεί πέρα, έπεσε εκείνη την ώρα. Μα λέω, κοίτα ποιος ήρθε κατά τύχη. Καταλάβατε τι έκανε ο Μπρούτζινος την Κυριακή.
0: Κατάλαβα.
2: Αυτό έκανε.
0: Κατάλαβα.
2: Ναι. Έφαγε εκεί στην ταβέρνα, είναι 19 Μαΐου, κάτω.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ καλό το σημείο. Ελεύθερο πάρκινγκ εκεί, κοντά στα ΚΤΕΛ.
0: Και έφαγε μαύρο χείρο, έτσι.
2: Μαύρο χείρο και μοσχαράκι γάλακτος.
0: Μπρούτζινε, όλα τα μαθαίναμε εδώ πέρα. Ρε, το
2: 80...
0: μεγαλύτερο.
2: Ναι. Το μεγαλύτερο μοσχαράκι είναι 80 κιλά.
0: Κατάλαβα.
2: Okay. Είναι δικά τους. Τα φέρνω από πάνω, από τα Καταλόνια και τα φέρνω.
0: Αγαπητέ Χριστό, αδερφέ Κώστα, από την Κατερίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες
2: που μας έδωσε. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα. Μπρούτζινε, το ραδιοφωνάκι είναι το μεγαλύτερο μέσο επικοινωνίας. Επικοινωνίας. Όλα τα μάθαμε. Μέχρι τα προφιτερό και τους μπαμπάδες. Παρακαλώ στο 61.
3: Γιώργο, καλή σου μέρα, καλημέρα στους φίλους των ακροατές. Όταν θα αναφερθείς στην Τασκένδη, θα παρακαλέσω να μην ξεχάσεις αυτό το μεγάλο τον άνθρωπο, ο οποίος συνήρπαζε τα πλήθη στα γήπεδα του μεγάλου τον Βασιλείου του Χατζηπαναγή, έτσι.
0: Από εκεί, ναι, του Χατζηπαναγή,
3: βέβαια. Από την Παχτακόρ, έτσι λεγόταν Τασκένδης, αυτή η ομάδα. Έτσι λέγονταν αυτή η ομάδα Παχτακόρ, και ο άνθρωπος υπηρήσει και παίξει σε ένα φιλικό μιας ομάδος εκεί με την Εθνική Ρωσία στους μικρούς, δεν είχε δικαίωμα μετά εδώ να παίξει στην Εθνική Ελλάδος, όπου στερήθηκαν οι Έλληνες φυλάκοι από αυτόν τον μάγο της μπάλας, που αν ήταν σήμερα όλοι αυτοί που θεωρούνται παίχτες αξίες και πέφτουν τα εκατομμύρια ευρώ στα πόδια τους, θα ήταν το μηδέν μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε στο άλλο το θέμα τώρα.
0: Η σύγχρονη Τασκένδη,
3: ναι,
0: αγγίζει, πλησιάζει τα τρία εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, και είναι μια πόλη Τασκένδη, κύριε Ζουμπούλη,
3: ναι,
0: που συνδυάζει τώρα όπως ήταν παλιά η Σμύρνη, συνδυάζει δηλαδή σοβιετική αρχιτεκτονική, συνδυάζει ισλαμικές ιστορίες, συνδυάζει με γαλάζιους τρούλους, έτσι, οι Ισλαμιστές με τους γαλάζιους τρούλους, και συνδυάζει και τους σύγχρονους Γιάννους ουρανοξύστες.
3: Μάλιστα.
0: Έτσι, μιλάμε τώρα για πολύ σύγχρονη πόλη, με πολυπολιτισμική, έτσι, συνεχίστε.
3: Να αναφερθώ τώρα στο καλό παιδί αυτό, τον οποίο τον έχω γνωρίσει, είναι καλό παιδί, θα θέλει να με προκαλεί. Μπρούτζινε, ξέρεις, είναι νίκη στο χωριό μου. Θέλω να γεια σου, δεν με αφήνουν οι διαβόλοι. Δεν ξέρω αν το λέτες.
0: Όπου διάολος ο Μπρούτζινε.
3: Ακριβώς. Είπες για το σύνθημα. Πώς είπες, ο λαός δεν ξεχνά τη σημαία. Ο Έκαλη μου να ξεχνούσε τη δεξιά, γιατί μετά από τον εμφύλιο όλες οι μεγάλες αλλαγές που έγιναν σε αυτήν την Ελλάδα φέρνουν τη σφραγίδα της δεξιάς.
0: Yeah.
3: Από τον δικό σας το μεγάλο τότε που εσύ συγκινηθεί και τέκνης από τον παππού μέχρι τον εγγονό κρατούσατε και κουνούσατε τις σημαίες. Με τον δημαγωγό εκείνο το μεγάλο που ήρθε από την Αμερική εδώ και παρίστανε τον αριστερό, έτσι δεν είναι.
0: Yeah.
3: Τον αριστερό δεν παρίστανε. Στις μεγάλες τέτοιες εκλογές πάντα έθετε επικεφαλής το Μάρκο τον Καβαλάρη και διάλεγε για να εξαπατήσουμε τους αριστερούς. Για αυτή την εντολή. Και για να σου πω κάτι.
0: Από το Μέριλαντ.
3: Βέβαια, έτσι είναι τέτοιο. Και να σου πω κάτι. Ξέρεις. Είναι ωραίο όταν πάμε σε ένα τραπέζι και είμαστε πάρα πολύ και βλέπουμε ότι η κυρία Παρθενόπη έχει στρώσει ένα τραπέζι με λουκούλια γεύματα, χαμός γίνεται. Πω τι ωραία που τα έχει φτιάξει η κυρία Παρθενόπη.
0: Είχε και μαύρο χείρο.
3: Ναι, το θέμα δεν είναι ότι πράγματι η κυρία Παρθενόπη τα έκανε ωραία, αλλά ποιος τα έφερε για το τραπέζι της κυρίας Παρθενόπη. Κατάλαβες, φιλαράκι. Αυτά είναι όλα από τη μεγάλη, όλα αυτά που φωνάζεις εσείς. Εγώ και να το ίδιο συνδικάτο, απλώσατε όλο αυτό το τραπέζι και δεν αρχίστε και σε αυτά μάνα ο μεγάλος αρχηγός. Θέλησε να πάρει την Ελλάδα και άλλα πολλά δανεικά για να τη χρεοκοπήσει και αυτά έσκασαν στα πόδια του ιού Γεωργιάκη Παπανδρέου, έτσι. Θέλεις να σου πω κάτι? Αν δεν κάνω λάθος, όταν ήρθε στην εξουσία του Πασόκ, το δολάριο ήταν κάπου εκεί στα 59 δολάρια. Έτσι κάνει την πρώτη επιτίμηση εκείνος ο μεγάλος ο τσάρος της οικονομίας.
0: Δραχμές.
3: Ναι, δραχμές, ο Γεράσιμος Αρσένης. Ο Γεράσιμος Αρσένης, και πού πήγε το τέλος στα 150, το φτάσατε μέχρι 330, αν θυμάμαι καλά, το δραχμές, το ένα το δολάριο. Κατάλαβες τι σημαίνει αυτό για μια ασμένουσα οικονομία? Και δεν είναι αυτό, κάνει την πρώτη επιτίμηση ιδιολύσεις ή κατολύσεις, όπως έλεγε, για να εξαπατήσει το πλήθος. Ερχόμαστε στις περίφημες εκλογές του Ιούνιου του 25 με την Ανούλα, τη θυμάσαι, με τα λουλουδάκια αυτά που θέλει να μιμηθεί ο άλλος, ο προσινός της διαπλοκής κατά κόσμου Τσίπρας, έτσι. Και ξαφνικά, αν δεν κάνω λάθος, χθες, προχθές, ήταν η επέτειος της δεύτερης υποτίμησης της δραχμής. Καταλάβεις, σημαίνει αυτό για τον Έλληνα πολίτη που πήγαινε στο μάρκετ? Αν δεν θέλει να το πιστέψεις, έχω τώρα εδώ μπροστά μου τη ΣΕΑ. Εδώ είναι η εφημερίδα μας, ο ταχυδρόμος. Ξέρεις που είναι ο ταχυδρόμος? Έτσι, 5/8/2006, σελίδα 3. Το διαβάζω σαν σήμερα. Λέει, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος έφτασε το 1982 στα 660 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυξήθηκε κατά 17 σε σύγκριση με το 81. Καταλάβετε ποιος οδηγούσε την Ελλάδα στο βυθό? Αυτός ήταν φίλοι ο μεγάλος. Και μάλιστα μην ξεχνάς ότι αυτός ο μεγάλος, εσείς που λατρεύατε και τέτοια, καταδικάστηκε από τον Άριο Πάγο εκεί πέρα, από το δικαστήριο, και αθωώθηκε για μια ψήμα του Βασίλη Κόκκινου για τα τούβλα του Κουσκουτά, έτσι. Αυτά μην τα ξεχνάς εύκολα και τέτοια, γιατί δεν προσέφερε και τίποτα, φίλοι. Αν είδες ένα εργοστάσιο πριν ημερών του Πασόκ να κάπνισε πίσω εδώ στη Μαγνησία κάπου αλλού, έλα να μην το πεις και εμένα. Έλα να μην το πεις και εμένα αυτό το πράγμα τέτοιο. Και έτσι αυτό σου είπα, και πράγματι δεν ξεχνάει ο κόσμος αυτό το σύνθημα της δεξιάς. Κατάλαβες, γιατί δεν είχατε να προσθέσει τίποτα. Μόνο δανεικά και αγύριστα, δεν μας έφτασε ότι χειριστήκε τα δυο πακέτα Σαντέρ Ντελόρ, τα υπόλοιπα 1000 θησές και οτιδήποτε άλλο κυκλοφόρησαν εδώ στην Ελλάδα. Πακτολός χρημάτων. Εγώ δεν κατηγορώ, φίλε. Δικαίωμα είναι του καθενός να ψηφίσει ό,τι γουστάρει. Αλλά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με τους δημαγωγούς εκεί, με τους λαλιώτες εκεί στα Χαλκία της Ζαλοκώστα, καταγγέλαν τους αντιπάλους τους και δεν χειριστήκαν, δεν έκαναν σωστή χρήση αυτών των πακτών των χρημάτων που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έπρεπε η Ελλάδα σήμερα να είναι μια αλληλή, που δεν μπορούμε να φτάσουμε τους υπολείπους, είμαστε ακόμα στο 50 και στο 70% ακόμα σε σύγκριση, ενώ είμαστε από τις πρώτες χώρες που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι συνέβησαν, αγαπητέ φιλαράκι μου, ζήσει όλα αυτά τα τρελά που σε αναφέρω. Σου είπα, δικαίωμα σου είναι εσύ και τον καθένα μας να ψηφίσει ό,τι θέλει. Γιατί εγώ, όπως ξέρεις, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν έχω εξαρτήσει από καμιά Νέα Δημοκρατία, ούτε κανένα γιος μου, ούτε άλλος.
0: Καλά, και
3: ξεκάθαρα πράγματα.
0: Και εσείς, και είμαι σίγουρος ότι αυτή η έκφραση, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Ο Θόδωρος Ζομπούλης την αναγάγει, δηλαδή, ότι σημαίνει ότι είναι μια υπενθύμηση ότι οι κοινωνικοί αγώνες είναι ενάντια στον αυταρχισμό, ενάντια στις ανισότητες. Αυτό συμφωνείτε?
3: Συμφωνώ, ανισότητες. Εγώ και όρκο τις ακούω τις ανισότητες που καταγγέλνουν τα αριστερά κόμματα. Μαζί τους είμαι. Δώστε μου τη λύση. Τη διορθωτική, να καταλάβω κι εγώ ποια είναι αυτή. Παράδειγμα τώρα, ήρθε αυτός ο Μάρκο Ρούμπιο, έτσι, αυτός ο οποίος θέλει να λέει ότι είναι και φιλέλληνας. Έτσι, ωραία, να το δεχτώ εγώ αυτό το πράγμα. Και όλα οι αριστερείς κατέβηκαν στα πεζοδρόμια εκεί για να διαμαρτυρηθούν εναντίον του. Ρε φίλε, εγώ να το δεχτώ αυτό. Καλά κάνω. Και εσείς εκεί στην απέναντι πλευρά δεν βλέπετε τίποτα? Εκεί υπάρχει ο Λαυρόφ, ο Σεργέη Λαυρόφ, εκεί πέρα, εκεί που σκοτώνονται παιδάκια, νέοι άνθρωποι, επί 5 χρόνια που βαρδίζει μια χώρα η οποία δεν έκανε καμιά κίνηση. Πώς δηλαδή να δεχτώ εγώ ότι εσείς πήγατε να διαμαρτυρηθείτε για κάποια πράγματα εναντίον της κακής Αμερικής, που εγώ τους έχω και γιάνγκες στο κάτω-κάτω, έτσι να εξηγούμεθα, να μην παρεξηγούμεθα. Γιατί αυτόν τον τρελό που έχουν ειδικά σήμερα οι Αμερικάνοι, είναι ό,τι το χειρότερο που υπάρχει σήμερα αυτή την ώρα στην ανθρωπότητα. Αλλά κάτσε, μην τα βλέπετε μόνο από πλευρά. Αφού λέτε ότι θέλετε την ισότητα, θέλετε την ισορροπία, έτσι καλύτερη ζωή, όλα τα πάντα τέτοια, αλλά αυτά πρέπει να τα βλέπουμε από το πρίσμα της ισορροπίας, τι συμβαίνει από τους μεν, τι συμβαίνει από τους δε. Αν και σήμερα, εν κατακλείδη, να μην κουράζω και τον κόσμο, σήμερα οι ιδεολογίες έχουν πεθάνει και ο κόσμος σήμερα βλέπει, θέλει την καλύτερη ζωή και θέλει κάποια πράγματα για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Γιατί διάβαζα προχθές ότι οι Εγγλέζοι ηλικιωμένοι αποφεύγουν και αυτό που κάνουμε όλοι οι γονείς για τα παιδιά μας και τέτοια. Βγήκε στη σύνταξη, λέει ο Εγγλέζος, θέλει να πέρασει καλύτερα. Αυτό είναι, λέει, το σύνθημα σήμερα και τέτοιο. Όλα τα άλλα ας μάθουν και αυτοί να πάνε να δουλέψουν και να κάνουν οτιδήποτε στη ζωή τους όπως κάναμε όλοι εμείς. Νομίζω ότι αυτό, Γιώργο, έχει και μια δόση αληθείας, έτσι. Ναι. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι θέλει να στηρίξει παιδιά και οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά σήμερα όμως με αυτά τα κινητά, τα περιβόητα, τα οποία είναι η καταστροφή της ανθρωπότητας, αυτό έπρεπε να είναι το όργανο σήμερα. Με πείραση πήρα τηλέφωνο και κάποιες δοσοληψίες να πληρώσω, να κάνω όλα τα άλλα. Είναι μια αποχάβδουση παγκοσμίως της κοινωνίας. Τρέχουν όλοι σήμερα τι θα κάνουμε το συγκεκριμένο θέμα και μετά και με την νοημοσύνη αυτή τη τεχνική οδηγούμε στο βάρος. Λοιπόν, την καλημέρα μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζουμπούλη, καλημέρα. Πέρε ο μαύρος χείρος πήγε γόνα ο μαύρος χείρος, παρακαλώ στην άλλη γραμμή.
4: Αφού ξέρω ότι τον λατρεύω, τον αγαπάω και τον τζιγκλάω. Και θα σου πω κάτι, κύριε Ζουμπούλη. Έχω πει και σε άλλους εγώ συναδέλφους ότι χωρίς Ζουμπούλη δεν θα υπάρξει και ράδιο Μαρκόνι σε εισαγωγικά ή σε κεφάλαιο. Και πάντα μας λες ωραία. Συμφωνούμε σε όλα. Άκου, θα σου πω τώρα κάτι. Δεν θα απολογηθώ για τον παππού μου. Ψήφιζε χρόνια ΚΚ, χρόνια. Και το 81 που ήρθε ο Λαοπλάνος με το Ζιβάγκο, για να δεις ότι μελετάω ιστορία, γυρνάει ο πατέρας μου και έκανε σαμάτα, ήταν νέος, πιάστηκε στα χέρια με τον παππού μου και λέει τέρμα, ψηφίζουμε αυτόν. Γιατί όταν πέθανε ο πατέρας της γιαγιάς μου, που τον φάγανε τα λεφτά και την περιουσία το κόμμα με τα κουπόνια, λέμε ιστορίες που ταυτίζεται χιλιάδες κόσμος σε όλη την Ελλάδα, εντάξει, ούτε στεφάνι δεν το στείλανε και την κάναν ψώνιο και ψηφίζαν Πασόκ. Θα σου θυμίσω, βε, ψήφισε Τσίπρα μετά, γιατί ο παππούς μου δεν ζούσε, πέθανε ο συνονόματος. Λοιπόν, και το 19 ψήφισε Μητσοτάκη και το 22. Τελείωσε το πάρτι, τελείωσε η τσίμπλε στα μάτια. Και να σου πω και κάτι άλλο. Για μένα η ιστορία της Ελλάδος τελείωσε στη χρυσή εφταετία. Πολλές φορές το έχεις ακούσει που το λέω. Με μια μικρή εξαίρεση, και θα σου το πω και θα σε εκπλήξω. Με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που τον λέει Ραφινάτο Βούβα ο Κουμιώτης και καλά κάνει, εγώ τον γουστάριζα. Θες ότι ήταν ψέμα που είπε για τους Δαβατζίδες. Πάντως από το Σιμίτι της Άβρα δεν κοιτάς που τραγουδάμε τον εθνικό ύμνο του Πασόκ. Κάνουμε χωρατό. Λοιπόν, και πάλι με σένα ταιριάζω απόλυτα σε αυτά που λες, μαθαίνω από σένα και δεν σε γλύπω. Και στα ταξί ερχόμουν και μιλούσαμε, δεν είχα τόσες υποχρεώσεις τότε, ήταν μικρά τα παιδιά. Λοιπόν, και θέλω όμως, εάν εσύ συμφωνήσεις, γιατί μου φαίνεται ότι δεν είσαι το κόμμα, βάζεις τα πρόσωπα, έχεις δαλκά αφού κάνει λάθη. Έβγαλε τώρα την Σακελαροπούλου που την αντάλλαξε με το ΣΤΕ, το Ρουσφέτη, και την είχε βάλει, έχει βάλει τον Τασούλα. Επιτρέπετε να μην είναι τώρα αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς που έκλεισε τον Ηλία. Εγώ ο Σαμαράς πάμε μαζί στην κάλπη, εάν ψηφίσεις και εσύ. Και να είναι ο Καραμαλής π.χ. σαν πρόεδρος Δημοκρατίας, χίλιες φορές από όλους τους άλλους. Τέλος αυτό. Όσο για την ομάδα, ρε Γιώργο. Εγώ με τον ακροατή, το άλλο μπεμπέ, τι είπε ο άνθρωπος, τι είπε ο πατέρας σου, τι μυαλό, ρε, τι διάνοια, χωρίς ίντερνετ, χωρίς τίποτα. 100 χρόνια μπροστά ήταν αυτή. Εγώ είμαι απόλυτα. Το πήρατε, κυρία, το εισιτήριο. Κυρία, το εισιτήριο το πήρατε. Μπράβο, μην γίνει κανένα παρεξήγηση και εμάς. Λοιπόν, άκου, Γιώργο. Εγώ με το ομάδα και με τον Μπέο, το ξέρεις το τραγούδι που λέει μίσος και αχαριστία. Λέει ο άνθρωπος ότι γεμίζουν τα μαγαζιά, βουλεύουν τα λεωφορεία, τα στάδια, τα υπεραστικά, τα τρένα, τα πλοία. Λοιπόν, μπράβο, έτσι είναι. Έλα στη θέση του, ρε Γιώργο. Βάζει τα λεφτά του τόσα χρόνια. Και εμείς λέμε Ολυμπιακός Βόλου και καλά κάνουμε. Νίκη Βόλου και όχι νούπου σου, που έπρεπε να υπήρχε μια ομάδα και να υπάρχει και ιστορία μέσα και μπουτίκ, ότι έτσι ξεκινήσαν όλα. Λοιπόν, και εμείς τον κάνουμε πόλεμο. Να σου πω κάτι, να βάζει τα λεφτά του. Τώρα που το πετρέλαιο έχει πάει 3 ευρώ. Να παίρνει παίχτες, να τον κυνηγάν, επειδή ξέρει το ποδόσφαιρο, εντάξει, παράγοντες και να σφυρίζουν πέναλτι που δεν υπάρχουν. Υποβιβάσαν τον Ολυμπιακό Βόλου που μάγεψε την Ευρώπη. Σκέψη που φέταν τον Ολυμπιακό Βόλου. Να σε κυνηγάν τα συμφέροντα. Να σε έχουν αγανακτήσει, να σε ψηφίζουν οι πόλοι 99,9% στο Βόλο. Στο ποδόσφαιρο όμως να σου γυρνάνε την πλάτη για ένα βίτσιο, δηλαδή ένας από τη Νέα Ιωνία που πάει στην Νίκη Βόλου. Ψηφίζει Βακοντόν Μπέο, όμως το ποδόσφαιρο δεν τον δίνει τη λύση αυτή. Άρα γιατί να μην την πουλήσει, να πάρει όποια λεφτά πάρει και να πάει να μαμηθεί. Που δεν το κάνει και πάλι. Κάτι άλλο θα σκεφτεί, αλλά εγώ σου λέω, έλα στη θέση του. Θα έβαζε τα λεφτά και να μην έκοβε εισιτήρια. Κόβει ο Ολυμπιακός Βόλου στην Αγριά, άκου έξω από την Αγριά. Είναι αυτό που λες με τις βόρειες σποράδες, ότι Μαγνησίας και Βόρειες Ποράδες. Κάτι τέτοια τρελά. Και κόβει ο Ολυμπιακός 2.000 εισιτήρια. Κόβει η Νίκη που πήγε, τώρα που ήταν σε ένα νησί. Λοιπόν, και δεν κόβει ο Νουπουσού. Πώς θα βγει ρε παιδιά αυτή η ομάδα. Και στο λέω σε μένα που έχω παιδί που παίζει μπάλα και είναι πλούτος. Να έχουμε φυτόρια όλοι οι ακαδημίες μετά του Μουντιάλ, ήδη σε Εθνική Ελλάδος. Νέα παιδιά. Τα παιδάκια θέλουν να παίξουν μπάλα μια ομάδα και δεν στηρίζει κανένας. Φταίει δηλαδή αυτός τώρα που θα την πουλήσει. Αφού σε αυτό ήμασταν εγκέφαλοι. Κοιτάμε τις σκοπιμότητες. Ξεχνάμε το άλλο το λαμόγιο που είχαμε τον Μπάτσι. Ξεχνάμε ο Ολυμπιακός Βόλου τι έπαθε. Και μας φταίει ο Αχιλλέας. Εγώ δεν μπορώ να σου πω. Δώσε και σινιαλίσει. Καλά, είπε ο άνθρωπος. Ασχολείσαι με όλα. Αυτά δεν ξέρεις. Τα πάντα ξέρεις. Δώσε λύση τι θα γίνει με την ομάδα. Αλλά να πάει ο κόσμος. Να γίνει μια συγχώνευση, ρε Γιώργο. Ως πότε αυτό το μίσος. Δηλαδή, κοίταξε τι μου λες παλιά. Πήγαινα σε ένα τσιμπουράκο και τι μου λέγει ο Φατόλας, ο σερβιτόρος. Εγώ λέει γεννήθηκα, λέει, μετά το ποτάμι. Δηλαδή, εγώ λέω από τη Χιλιαβού, δηλαδή τι είμαι. Είμαστε εχθροί. Τι μαλακίες είναι αυτές, ρε.
1: Γεια.
0: Γεια χαρά.

αφορμή τα όσα είπε για την. Δεν ξέρω πώς. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το είπε ο κύριος Σουμπούλης για το. Για το δολάριο. Είπε για τον Ασένη που το πήγε 150 δραχμές.

0: με αφορμή αυτό μου στέλνει μήνυμα ακροατής και λέει ότι οι συνταγματάρχες το 67 είχαν πλαφόν στο δολάριο. Αγαπητέ, δεν είναι ακριβώς έτσι ότι το 67 η Παπαδόπουλος έβαλε πλαφόν στο δολάριο. Ξέρω που θα το πας, θα πεις ότι ήταν η περίφημη ισοτιμία, ένα δολάριο 30 ή 35 δραχμές. Μου φαίνεται, ναι, ένα δολάριο είχε 30 δραχμές. Τα μπερδεύεις, φίλε, με τη λίρα. Πλαφόν έβαλαν στα σταγματαρχή στη λίρα 71 δραχμές. Το δολάριο όμως υπήρχε, αυτή η περίφημη σταθερή ισοτιμία των 30 δραχμών ανά δολάριο δεν ήταν δημιουργημένο του Παπαδόπουλου. Προϋπήρχε, αγαπητέ φίλε, τα έχεις μπερδέψει. Η σταθερή ισοτιμία, ένα δολάριο 30 δραχμές, είχε προηγηθεί από το 53 επί Μαρκεζίνη. Ο κύριος Ζουμπούλης πάντα το θυμάται αυτό. Με την ιστορική υποτίμηση της δραχμής που την είχε κάνει τότε ο Σπύρος Μαρκεζίνης, ήταν υπουργός. Ο Μαρκεζίνης ήταν υπουργός του Παπάγου το 53. Και εκεί θα κουλούσε τώρα ο Πέτρος Θεοδωρίδης, που αν το έδινε την μπάσα τώρα θα μου έλεγε ότι το 53, από τότε η Ελλάδα συμμετείχε στο παγκόσμιο σύστημα σταθερών ισοτιμιών, ένα δολάριο 30 δραχμές, σταθερές ισοτιμίες του Bretton Woods, έτσι, που κρατούσε το Bretton Woods, που κρατούσε όλα τα ευρωπαϊκά νομίσματα συνδεδεμένα με το δολάριο. Άρα λοιπόν οι συνταγματάρχες απλά βρήκαν και διατήρησαν εκείνη την ισοτιμία από το 53. Δηλαδή ο Παπαδόπουλος δεν χρειάστηκε να νομοθετήσει κάποιο πλαφόν, διότι η δραχμή από το 53 ήταν κλειδωμένη με το αμερικανικό δολάριο. Αλλά οι συνταγματαρχαίοι έβαλαν πλαφόν στη λίρα. Θυμάμαι τώρα και ο πατέρας μου, όταν ταξίδευε τότε, πληρωνόταν σε αγγλικές λίρες. Έτσι, ο μισθός ήταν σε αγγλικές λίρες και γινόταν μετατροπή, και θυμάμαι μία λίρα είχε 71 δραχμές. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργη.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, πρώτον, ευτυχώς που δεν χάσαμε τον Μπούσουλα.
0: Ναι.
1: Μια και ανέφερες για τον Μπούσουλα. Δεύτερον, στο Βόλο δεν υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Βόλος. Υπάρχουν ομάδες πολλές και οι δυο μεγάλες, Νίκη και Ολυμπιακός Βόλο, είναι μέσα στο Βόλο. Δεν είναι απ' έξω από το Βόλο και είναι μόνο ο Βόλος. Όσο δεν είμαστε εχθροί, γιατί μένει στη Χιλιάδου ή στον Άναυρο, είμαστε βολιώτες όλοι μαζί. Τρίτον, αυτό για μερικούς που θέλουν να βγάλουν μόνο το Βόλο, γιατί αυτή η ομάδα, ο Βόλος, δεν είναι βολιώτικα. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Μπέος κάποια στιγμή θα φύγει. Θα φύγει και αυτή η ομάδα. Ενώ η Νίκη Βόλου και ο Ολυμπιακός Βόλου θα παραμείνουν στο Βόλο. Λοιπόν, τρίτον, δεν ξέρω αν πρόσεξες, Γιώργο, εχθές αυτό το τεράστιο παραλληλόγραμμο που είχαν κάνει τα δύο Ουράνια Τόξα. Αυτό το τεράστιο παραλληλόγραμμο, Γιώργο, άμα το έβλεπες μέσα στη μέση, ήταν μαύρη-μαυρίλα. Λες και έπιασε όλη τη βρωμιά και την είχε από τη μία άκρη της μέχρι την άλλη μέσα σε αυτά τα δύο τόξα. Πολύ μαυρίλα είχαν αυτό το κομμάτι. Και τρίτον, μια και είπες για την Ταρσκένδη. Ξέρεις πως μαζεύανε το χαζί στην Ταρσκένδη. Άκου λοιπόν, να σου πω να γελάσεις. Εκεί που ήταν οι θητείες το καλοκαίρι και έκανε ζέστη, βγάζανε τα ρούχα τους και μπαίνανε ξεβράγωτοι μέσα και περπατούσαν δίπλα στα τετράκια και κολούσε η άγνοια πάνω τους, και αυτό το μαζεύανε και κάνανε ψημένο το χασίζι που πουλούσαν στην Ελλάδα και παντού αλλού. Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Μισό λεπτό.
1: Έλα.
0: Τι φοράς αυτή την ώρα?
1: Τι φορά αυτή την ώρα? Ναι. Αυτή την ώρα μόλις έχω τελειώσει το πρόγραμμα και είμαι έτοιμος να ντυθώ για να πάρω πιο καφέ εκεί με τα λάνια στο καφενείο.
0: Τι, γυμνός είσαι?
1: Ναι, βέβαια, ολόγυμνος.
0: Όπως είσαι, Πάμε τώρα. Όπως είσαι, πάμε, ρίχτω.

Λοιπόν, εφόσον με προκαλείτε τώρα, βγήκατε κάποιοι και με προκαλείτε να πάρω θέση για το ποδόσφαιρο. Εδώ σε αυτή την εκπομπή δεν έχω πάρει θέση για το ποδόσφαιρο. Κάποτε πήγαινα, παρόλο που είμαι νίκη, είμαι νικιώτης, κάποτε πήγαινα την περίοδο που ανέλαβε την ομάδα ο Μπέος, του Ολυμπιακού Βόλου, στην δεύτερη εθνική, πήγαινα σε όλα τα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια. Β' εθνική κατηγορία και εντός και εκτός. Δηλαδή κάθε δεύτερη Κυριακή με τον Γιώργο τον Κουτρούμπα πηγαίναμε σε όλα τα εκτός, είτε στην Επιρωτική Ελλάδα είτε στην Νησιωτική, όταν λέω Νησιωτική εννοώ Κρήτη, Ρόδο, παντού, παντού. Εφόσον λοιπόν θέλετε να πω δύο κουβέντες, θα τις πω. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η περίοδος του Μπέου στον Ολυμπιακό Βόλο έχει καταγραφεί σαν η πιο χρυσή σελίδα του Ολυμπιακού Βόλου. Πέρα από αηδίες, πέρα από σκοπιμότητες, και όποιος δεν παραδέχεται αυτό είναι ανιστόρητος. Η περίοδος του Μπέου στον Ολυμπιακό Βόλο έχει καταγραφεί σαν η πιο χρυσή σελίδα του συλλόγου. Ανέλαβε μια ομάδα στις μικρές κατηγορίες, δεν θυμάμαι, ήταν Β' ή Γ' εθνική, και την οδήγησε στα μεγάλα σαλόνια της Super League, ναι ή όχι, τερματίζοντας την πέμπτη θέση και εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την έξοδο στην Ευρώπη, ναι ή όχι, το 2011 Euro League, το 2011, ναι ή όχι, ναι. Το καλοκαίρι λοιπόν το 2011 με την κυβέρνηση του Πασόκ, Υπουργείο Αθλητισμού υπό τον Παύλο τον Γερουλάνο, να πιέζει για κάθαρση δήθεν στο ποδόσφαιρο λόγω του σκανδάλου Κοριόπολης, ο Ολυμπιακός Βόλου αποβλήθηκε από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα και την Ευρώπη για την πλειοψηφία των φιλάθλων. Αυτό θεωρήθηκε μια βαθιά πολιτική, μια βαθιά άδικη εξόντωση που πλήγωσε ανεπανόρθωτα τον Ολυμπιακό Βόλου, με την τότε κυβέρνηση να μπαίνει στο κάδρο των ευθυνών, και μάλιστα στις εκλογές τότε δεν εξελέγει κανείς βουλευτής του Πασόκ. Ήταν άδικο και το ομολόγησαν οι πάντες. Και μάλιστα θυμάμαι κάτι που δεν έχει πάρει διαστάσεις, κάτι που δεν ξέρει η πλειοψηφία του κόσμου, ότι ο Γερουλάνος κάλεσε κάποιους βουλευτές τότε του Πασόκ και τους είπε, ναι, μπείτε μπροστά εσείς και αναλάβετε τον Ολυμπιακό Βόλου. Και έκαναν πίσω οι βουλευτές. Μη με αναγκάσετε να πω ονόματα, γιατί θα γίνει της πουτάνας, δεν τα ξέρει ο κόσμος. Και δεν θέλω να ασχολούμαι με τα ποδοσφαιρικά, αλλά αυτά τα ξέρω. Όλα τα ξέρω. Βλέποντας λοιπόν ότι οι παραδοσιακές δυνάμεις, όπως είπε ο Σωτήρης ο Λαγός, ναι ρε Σωτήρη, είναι παραδοσιακές δυνάμεις, Νίκη Βόλιο, Ολυμπιακός Βόλιο, βλέποντας λοιπόν ότι ο Μπέος, βλέποντας ότι αυτές οι παραδοσιακές δυνάμεις ήταν εγκλωβισμένες σε διοικητικά, σε οικονομικά διέξοδα, ναι ρε Σωτήρη Λαγέ, είναι ιστορία Ολυμπιακός Βόλιο, είναι ιστορία Νίκη Βόλιο. Με την ιστορία δεν τρως, δεν προχωράς. Πρέπει να υπάρχουν κινητήριες δυνάμεις. Βλέποντας λοιπόν ο Μπέος ότι η ιστορία είναι εγκλωβισμένη σε διοικητικά, σε οικονομικά διέξοδα, προχώρησε το 2017 και πάτησε τον μπουτόν ο Μπέος. Τι έκανε? Έκανε ποδοσφαιρικό restart, να το πω και με πολιτικούς όρους, και είμαι σίγουρος ότι είναι συντονισμένοι τώρα όλοι.

0: Σωτήρη Λαγέ, ξέρεις ότι κάθε μέρα πηγαίνουν οι εστίαση και ανάβουν λαμπάδα υπέρ του Αχιλλέα, του Μπέου. Επομένως η ομάδα το 17 ανέβηκε με τρένο τις κατηγορίες και καθιερώθηκε στη Super League. Λες ότι δεν είναι βολιώτικη, είπε Σωτήρη. Γιατί ο Ολυμπιακός Βόλου τότε που είχε πέσει δεν έβαλε το όνομα της Κασάνδρας. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Ξέχασε την Κασάνδρα. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Το ουσιαστικό είναι ότι ανέβηκε μια ομάδα εδώ βολιώθηκε τρένο, καθιερώθηκε στην Super League. Από καθαρά ρεαλιστική, από καθαρά Σωτήρη επιχειρηματική σκοπιά, η παρουσία μιας ομάδας στην πρώτη κατηγορία φέρνει στον Βόλο τις μεγάλες ομάδες. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Δηλαδή τι θέλω να πω ρε Σωτήρη, κάθε Σαββατοκύριακο με μεγάλο μάτς, χιλιάδες εκδρομή, οπαδοί, εκδρομής, κατακλείζουν την πόλη, κατακλείζουν το Βόλο με αποτέλεσμα να γεμίζουν τα ξενοδοχεία, να γεμίζουν τα τσιμπουράδικα, να γεμίζουν τα καταστήματα εστίασης, δίνοντας τεράστια οικονομική ανάσα στην τοπική αγορά. Is that correct? Σωτήρη, that's correct. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Δεν πάει να μου λέτε τώρα εσείς διάφορες μαλακίες. Η αλήθεια είναι μία. Το ερώτημα είναι γιατί δεν αφήνουν τους πολέμους και δεν ενώνονται κάτω από ένα κοινό project για το καλό της πόλης. Οι διάφοροι τώρα που απαρτίζουν αυτούς τους συλλόγους, οι διάφοροι που ποτέ, που δεν έχουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη να βγάλουν ούτε ένα ευρώ, κάνουν τους προφέσορες. Οι διάφοροι παπάρες κάνουν τους προφέσορες. Γιατί λοιπόν δεν αφήνουν τις πολεμικές τακτικές και δεν ενώνονται κάτω από ένα κοινό πρόγραμμα για το καλό της πόλης? Στο ποδόσφαιρο, ξέρετε, άλλο baby Γιώργο, στο ποδόσφαιρο η λογική της συγχώνευσης σπάνια λειτουργεί. Ολυμπιακός Βόλου και Νίκη Βόλου κουβαλούν σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας. Κουβαλούν, Μιχάλη Μεϊκόπουλε, προσφυγικές καταβολές για την Νίκη και ταυτότητες. Για τους παραδοσιακούς φιλάθλους, ο Νούπου Σου θεωρήθηκε μια ομάδα, όπως είπε και ο Σωτήρης προηγουμένως, χωρίς λαϊκή βάση, ομάδα του Σωλήνα. Και πολλοί ήταν αυτοί που γύρισαν την πλάτη. Ο Μπέος χρησιμοποιεί τον Νούπου Σου σαν απόδειξη της διοικητικής του αποτελεσματικότητας. Όλοι αυτοί οι επικριτές και η τοπική αντιπολίτευση εργαλειοποιούν την κόντρα με τις ιστορικές ομάδες Σωτήρη για να ασκήσουν στον Μπέο πολιτική πίεση. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι το ποδόσφαιρο μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι μαλακίες Σωτήρη. Μια ένωση λοιπόν των δυνάμεων θα απαιτούσε υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές. Όσο οι διοικήσεις των ιστορικών ομάδων βλέπουν τον Μπέο σαν κόκκινο πανί και ο ίδιος τους αντιμετωπίζει σαν ξεπερασμένους. Πού είναι ξεπερασμένοι? Αυτή είναι η αλήθεια. Και καλώς κάνει και τους αντιμετωπίζει έτσι. Μέχρι τότε η πόλη θα παραμένει διχασμένη ανάμεσα στον ρεαλισμό των εσόδων του Νούπου Σου και τον ρομαντισμό της ιστορίας του Ολυμπιακού και της Νίκης. Τι θέλω να πω, αν δεν πάρετε μια βρεγμένη σανίδα η φύλαθλη της Νίκης και του Ολυμπιακού και να πάτε και να πλακώσετε αυτούς να ξεκουμπιστούν από τα διοικητικά συμβούλια, χάρη και προκόπη δεν θα δούμε. Και αυτή είναι η θέση μου και ό,τι και να μου λέτε εσείς τα ακούω βερεσέ. Παρακαλώ κυρία μου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη.
0: Γεια σας.
1: Μια και λύσαν τα ποδοσφαιρικά. Ωραία τα είπατε.

0: είπατε προηγουμένως και σας άκουσα λίγο με προσοχή όσο μπόρεσε και την ώρα να το καταλάβω, όταν σε περίοδοι μεγάλων οικονομικών κρίσεων, όπως τώρα με την ενέργεια, ειδικά το πετρέλαιο, οι δύο υπερδυνάμεις συνεννοήθηκαν να κάνουν αυτό.
1: Πάντοτε συνεργάζονται.
0: Πάντοτε συνεργάζονται. Ωραία. Εκείνο που μου φέρνει ερώτημα, εκείνο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα προσετέθηκε η Αγγλία τώρα, πάνε εναντίον της Ρωσίας στο πλευρό της Ουκρανίας και βάζοντας και χρήματα, θέλει να επιτύχουν έναντι της Ρωσίας.
1: Μάλιστα.
0: Μας κάνει εντύπωση και το ακούμε και συνέχεια και δώστε και η Αγγλία και, υπέρ της Ουκρανίας και τι θα πετύχουν. Αυτό θα μας εξηγήσετε.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Κοιτάξτε, αυτή η γεωπολιτική ρήξη, γιατί περί τέτοιας πρόκειται, μεταξύ της Ευρώπης, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας, είναι μια από τις πιο μεγάλες αλλαγές, αγαπητοί φίλοι, στο παγκόσμιο στερέωμα. Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, είναι η πιο δομική αλλαγή παγκοσμίως. Δηλαδή η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κόντρα στη Μόσχα δεν είναι, αγαπητοί φίλοι, μια ξαφνική επιλογή, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας. Ποιας διαδικασίας? Αυτή που κορυφώθηκε, δεν με αφήνουνε. Πότε έγινε η ρωσική εισβολή? Έγινε το αρχές του 22, μόλις είχα βγει από το Πανεπιστημιακό. Το 2022 κορυφώθηκε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται η διατήρηση των συνόρων και της εθνικής κυριαρχίας των κρατών ότι δήθεν είναι ο θεμέλιος λίθος της ειρήνης στην Ήπειρο. Κοιτάξτε, η προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, πάμε λίγο πίσω, το 2014 η προσάρτηση της Κριμαίας και ο ολοκληρωτικός πόλεμος στην Ουκρανία το 22, από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θεωρήθηκαν σαν άμεση απειλή για την ίδια την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δήθεν είχαμε παραβίαση του διεθνούς δικαίου, παραβίαση της ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή ήθελε να μας πείσουν, και ίσως να υπήρχε και δίκιο, ότι αντελήφθηκε, κατάλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει πλέον την συνεργασία, αλλά την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών συνόρων μέσω ισχύως, αναγκάζοντας την Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, να περάσει σε κυρώσεις. Θα μου πείτε τώρα, και τι δουλειά έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα εσωτερικά της Ρωσίας και της Ουκρανίας? Αυτή ήταν ένα κράτος κάποτε. Εμάς τι μας ένοιαζε, και μπήκαμε στη μέση. Εκεί έβαλε το χέρι του αμερικανικός παράγοντας.

0: Βέβαια, βέβαια κάποιοι αγαπητοί φίλοι θα το ρίξουν στα ιδεολογικά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω εγώ, προασπίζεται την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας πούνε αυτοί, ότι υπερασπίζεται το κράτος δικαίου και ότι αντίθετα η Μόσχα ακολουθούσε πάντα ένα αυταρχικό μοντέλο. Έτσι θα μας πούνε οι περισσότεροι, αλλά η αλήθεια είναι αλλού. Η αλήθεια είναι στο χρήμα, κυρία μου. Για δεκαετίες η σχέση Ευρώπης και Ρωσίας βασιζόταν σε μια αμοιβαία οικονομική εξάρτηση. Η Ευρώπη, η Γερμανία δηλαδή, αγόραζε φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο και η Ρωσία χρηματοδοτούσε την οικονομία της. Άρα λοιπόν παίχθηκε το παιχνίδι της εργαλειοποίησης της ενέργειας. Εκεί έγινε η ιστορία, κυρία μου. Εκεί παίχτηκε το παιχνίδι. Η ενέργεια. Οπότε μπήκε στο παιχνίδι και η Αμερική. Πάντοτε η μία χρησιμοποιεί την άλλη. Όταν δυσκολεύεται η Ρωσία χρησιμοποιεί την Αμερική και όταν δυσκολεύεται η Αμερική χρησιμοποιεί τη Ρωσία. Και θα φτάσουμε τώρα εμείς στο σημείο, κυρία μου, ενώ υποστηρίζουμε την Ουκρανία σαν Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον της Ρωσίας, τώρα λοιπόν που συμφώνησε ο Πούτιν με τον Τραμπ και θα πέσουν σήμερα, αύριο το πολύ, θα πέσουν οι τιμές της ενέργειας, του πετρελαίου, εμείς οι Ευρωπαίοι τι θα κάνουμε? Εμείς οι Ευρωπαίοι θα στηρίζουμε την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας και από την άλλη, αγοράζοντας το ρώσικο πετρέλαιο, θα στηρίζουμε τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Δηλαδή θα επικρατήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το τρελοκομείο. Οπότε, κυρία μου, αντιληφθήκατε κατά τη δική μου κρίση, κατά τη δική μου προσέγγιση, τι ακριβώς παίζει. Το αντιληφθήκατε. Το χρήμα, τα ορυκτά, όλα τα άλλα είναι ο δούριος ύπος. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κομιώτη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Όσον αφορά το τελευταίο θέμα, επειδή είναι και η ώρα περασμένη, απλά να πω ότι αυτή για μένα βρώμικη εμπορική εταιρεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι πως έχει καταντήσει, ενώ κάποτε ήμουν ένθερμος υποστηρικτής της, και απέναντι στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποντάρει πολύ, ρίχνει πολλά λεφτά σε μια χώρα που τελικώς θα χάσουμε, γιατί δικά μας λεφτά είναι τα λεφτά που δίδονται εκεί συνεχώς. Και προς ζημία μας κιόλας, το θίξατε ήδη, τις τιμές της ενεργείας, ας πούμε. Φανερό είναι τι γίνεται. Προσπαθεί, κανείς όμως δεν τη λαμβάνει υπόψη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται, όλες οι συνομιλίες σε υψηλό επίπεδο γίνονται Ρωσία ή Ηνωμένες Πολιτείες, Ουκρανία. Απ' έξω είναι πάντα οι Ευρωπαίοι. Που όπως είπατε και εσείς, δεν είχε καμία δουλειά να μπλεχτεί σε κάτι τέτοιο. Τις αξίες της πολιτείας, μιας δημοκρατικής πολιτείας, ξέρουμε όλοι και καλά έκανε και τις υποστήριζε. Δεν τις υποστήριξε βέβαια στο θέμα της Κύπρου μας τόσα χρόνια. Και καλώς έστω και τώρα αργά τις το θυμίζουν συνεχώς. Εκεί λοιπόν και εμείς όλοι και η Ελλάδα θα χάσει τα λεφτά τα οποία έδωσε και δίδονται συνεχώς στην Ουκρανία. Για ένα θέμα το οποίο στρατιωτικά τουλάχιστον εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε καμιά υπόσταση στρατιωτική. Υπάρχει το ΝΑΤΟ που αλλού έδρασε αμέσως. Το ξέρουμε, στην γειτονιά μας ήταν. Αυτό έτσι γενικώς, ότι κάνει μια μάταιη προσπάθεια να τη δώσει κάποιο σημασία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τη δίνει κανείς, ούτε η Ρωσία, και δεν τη θέλουν στα πόδια τους ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απόδειξη προχθές η υπογραφή αυτή που μόλις στήξατε για το πώς θα παίρνει το αέριο η Αμερική. Το άλλο θέμα όμως που να θυμίσω, με την ομάδα του Βόλου, η οποία από τότε που δημιουργήθηκε, το έχω ξαναπεί και επειδή το έχω κλείσει το περίπτερο, γιατί θα το πω, δεν δουλεύω πλέον για να ωφεληθώ κάτι, το περίπτερό μου ήταν απέναντι από το κολυμπητήριο ερχόταν σε μένα από την πρώτη ώρα τα παιδιά και δεν κατέβαιναν στον Βόλο κάτω ή στην Άγια Ιωνία να απλωθούν. Έμειναν στους ξενώνες από την Τρίτη Εθνική όταν έγινε η ομάδα. Τους ήξερα όλους, με ήξεραν όλοι και ρωτούσα γιατί δεν πάτε παρακάτω, γιατί ψωνίζανε και ξαναγυρνούσαν πίσω στα καταλήματά τους. Βγαίναν μόνο για προπονήσεις, τα απαραίτητα πιστεύω, και γύρω στα μάρκετ. Δεν πάμε, λέει, γιατί μας κοροϊδεύουνε. Θυμάμαι τότε ήταν ακόμα και ο Μάντζης που τώρα είναι στη Νίκη, πολύ πιο νέος φυσικά, κάνα δύο Ισπανούς που είχε φέρει, ονόματα μεγάλα. Και μεταξύ των άλλων που ξέρανε και μιλούσαν, δεν πάμε γιατί μας κοροϊδεύουνε. Δεν μας δέχονται μόλις μας καταλάβουν ότι είμαστε από την ομάδα. Και εμείς περιορίζουμε, λέγανε, τις εξόδους μας. Αν άφησαν στην οικονομία την τοπική λεφτά αυτοί οι παίκτες, αυτή η ομάδα, τεράστια ποσά. Εμένα δεν με διέφερε ποιος έπαιζε. Εμένα με διέφερε ότι εκεί γύρω που έβλεπα με τα μάτια μου τα μαγαζιά δεν προλάβαινα να εξυπηρετήσουν κόσμο. Τι μας πείραζε αν ήταν η ομάδα του Μπέρου ή του Κουμιώτη. Ποσός. Μόνο αρρωστημένα μυαλά θα συνδυάσουν την οικονομική ανάπτυξη με το από πού θα έρθει αυτή η ενίσχυση της οικονομικής αναπτύξεως. Μόνο αρρωστημένα μυαλά. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο δεν είναι πολύ, ξέρετε, επειδή τους έζησα, η δουλειά μου ήταν τέτοια, δεν είναι πολύ αυτοί που επηρεάζουν τους φιλάθλους, που στο θέμα του ποδοσφαίρου επηρεάζονται εύκολα. Ενώ, όπως είπατε, ψηφίζουν Μπέο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Από πού παίρνει τους ψήφους ο Μπέος, τους φέρνει από κάπου αλλού? Από εμάς, εμείς το ψηφίζουμε. Είτε είμαστε νικιώτες όπως εγώ, εσείς, είτε είναι Ολυμπιακός Βόλου κάποιοι άλλοι και οτιδήποτε. Δυστυχώς κάτι λίγοι κολλημένοι δεν ξέρω σε τι, πάντως προζημία των πόλεων μας, είναι φανερά προζημία των πόλεων μας, πολεμούν μια ομάδα να χαθεί και μου θυμίζει, για να κλείσω, και το ψόφισε η κατσίκα μου να ψοφίσει και του γείτονα. Όχι εγώ να ξαναπάρω κατσίκα και να κάνω κοπάδι, να ψοφίσει και του γείτονα. Δυστυχώς. Το όφελος πάντως στην πόλη είναι τεράστιο. Το έζησα. Δεν μπορεί να μου το βγάλει από το μυαλό κανείς και δεν μιλάω ποδοσφαιρικά. Σας το είπα και εγώ, νικιώτης είμαι, εσείς που παρακολουθώ τα αποτελέσματα. Και λίγο τη δόξα δράμα στην πατρίδα μου. Μέχρι εκεί παραπάνω δεν έχω. Τη δουλειά μου κοιτούσα πάντα και, και τώρα. Είναι ένα γερό, σταθερό εισόδημα για όλη την οικονομία της περιοχής όσο υπάρχει ομάδα στην πρώτη εθνική, για να το πλατιάσω και να μην νομίζουν κάποιοι ότι μόνο ο Βόλος μπορεί να είναι στην πρώτη εθνική. Μπορεί να είναι και η Νίκη τώρα, φέτος, να βγει. Ποιος δεν το θέλει? Όποιος ανεβαίνει παραπάνω φέρνει και παραπάνω κόσμο. Να μην το ξεχνάμε, να μην βγάζουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα δάχτυλα. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, φίλε μου, να είστε καλά. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το, ναι.
2: Και χαιρετισμού στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τον προηγούμενο ακροατή που βγήκε. Ναι. Καταρχήν είναι αρχή μου, κύριε Κουμιώτη, να μην βγαίνω την ημέρα που βγαίνει η σύζυγός μου.
0: Τραβάω.
2: Ναι, όχι γιατί θα φάω παντόφλα ή τσόκαρο που λένε μερικοί. Απλώς δεν το θέλω, απλά σήμερα... Ήταν το αντικείμενο που θέσαν μάλλον ακροατές σχετικά με το ποδόσφαιρο. Είμαι αναγκασμένος να πω πέντε πραγματάκια λόγω και της δουλειάς που έκανα σαν αλληλικός δικαστής. Ναι. Το έζησα από κοντά. Πριν πω όμως αυτό, θέλω να πω και κάτι άλλο για τον Μπούσολα. Ναι. Την Μπούσολα. Μπούσολα στο τελικά σημαίνει πηξίδα. Λοιπόν, οι Ιταλοί όταν κάτι δεν πήγαινε καλά μεταξύ τους έλεγε «Αμάν, αμπιάμο πέρσολα Μπούσολα». Αμά, ξέρω, χάσαμε την πηξίδα, αμπιάμο πέρσο λαμπούσουλα. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα. Σας είπα ότι προ πολλών ετών, κάποια στιγμή ανέφερα στο δε, είχα βγει για φαγητό με τον κύριο Βίκτορα Μητρόπουλο. Όχι τον ήξερα, ότι με ήξερα, δεν ξέρω, πήρε τηλέφωνο στο ξενοδοχείο.
0: Με τον Βίκτορα.
2: Και... ναι.
0: Με τον Βίκτορα. Τον πρώτο ποδοσφαιριστή.
2: Και πρόεδρος του ΕΓΑΛΟ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και έβγαζε και μια εφημερίδα, δεν θυμάμαι πια τώρα, τη Δημοκρατία, θα σας γελάσω. Mm. Λοιπόν, δεν τον ήξερα έτσι προσωπικά, πανέμορφος άντρας, σαν άντρας μιλάω, ωραίος, ωραία ομιλία. Κάτι ήθελα από μένα, πρώτος να τον εξυπηρετήσω, δεν τον εξυπηρέτησα, διότι είπαν της αρχής αυτής, δεν δεχόμαν υποδείξεις και δεν δεχόμαν ρουφιανιές.
0: Θυμάμαι ο Βίκτορας, εκτός από το ΕΓΑΛΟ, είχε παίξει στον Ολυμπιακό Πειραιά, έτσι.
2: Νομίζω ναι, ναι. Όχι. Ήταν άλλος εκείνος, ο Μικρόπουλος.
0: Όχι, ο Βίκτορας ήταν. Μην τρελαίνε. Ο Βίκτορας. Ο Βίκτορας, ήταν ο ποδοσφαιριστής. Έπαιξε στον Ολυμπιακό Πειραιά. Το Εγάλιο. Ο αδερφός του δεν ήταν ποδοσφαιριστής. Ο αδερφός του. Πώς τον λένε τον αδερφό του.
2: Έξω,
0: η Παράγκα, ο αδερφός του.
2: Η Παράγκα, ναι.
0: Λοιπόν. Ο Βίκτορ ήταν ο ποδοσφαιριστής του Εγάλιο και μετέπειτα του Ολυμπιακού Πειραιά. Μην τρελαθούμε. Ναι.
2: Αυτός που μετά συζούσε με την Έλενα Ναθαναήλ, αυτόν δεν λέτε.
0: Με ποιον?
2: Συζούσε με την Έλενα Ναθαναήλ, την ηθοποιό.
0: Όχι ο Μητρόπουλος, τον Τάσο του Μητρόπουλου. Όχι, καμιά σχέση. Εσείς με ποιον βγήκατε για φαγητό?
2: Με
0: τον Βίκτορα
2: του Μητρόπουλου.
0: Το Εγάλιο.
2: Το Εγάλιο. Ωραία,
0: έπαιξε και στο Ολυμπιακό Πειραιώς ο Βίκτορας.
2: Δεν το θυμάμαι αυτό, κύριε.
0: Τα θυμάμαι, επειδή κάποιοι λένε ότι δεν ξέρω πού δώσω. Όλα τα ξέρω. Λοιπόν, αυτός είναι ο Βίκτορας, το Εγάλιο. Ο αδερφός του είχε την Παράγκα. Ο Τάσος Μητρόπουλος που είχε την Αθαναήλ ήταν ο άλλος από τον Εθνικό. Ο Τάσος ο Μητρόπουλος. Τώρα τα έχει με μια άλλη ηθοποιό αυτός, ναι.
2: Μετά έχει με την ένα.
0: Φρονοπούλου.
2: Μπράβο, μια ωραία γυναίκα, ναι. Εν πάση περιπτώσει, τι μου είπε τότε στην κουβέντα πάνω στο τραπέζι. Μου λέει, Αντρέα, εγώ τον έλεγα κύριε Βίκτορα, αυτός μου λέει Αντρέα, είμαι και μικρός βέβαια. Ναι. Και Αντρέα, στην Ελλάδα ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζουν από ποδόσφαιρο. Και θα σου πω ακριβώς,
0: ούτε
2: στα δάκλα του ενός χεριού δεν είναι αυτοί. Και θα σου πω συγκεκριμένα ποιοι. Γι' αυτό δεν θέλω να θεωρηθεί λέει και εγωιστικό. Σας ακούω λέω κύριε Βίκτορα. Ένας είναι ο Σαλπέας. Σαλπέας ήταν ο πρόεδρος της ΕΠΣ Πειραιά. Τρομερός γνώσης του ποδοσφαίρου, τον έχω ζήσει από κοντά. Πρόεδρος ΕΠΣ Πειραιά. Ο οποίος ήταν εργολάβος οικοδομών, του δημοτικού βέβαια, αλλά ρήτορας άπιαστος. Ο οποίος δυστυχώς πέθανε κάπου σε ένα μέρος της Πελοποννήσου κάνοντας το Σαρδούβικο, τον χτύπησε ηλεκτροφόρος αλάχι από ό,τι έμαθα και επιβίωσε. Πάει ο Βίκτορας. Δεύτερος είναι ο Θανάσης Παπαγιάννης μου λέει.
0: Έτσι.
2: Μάλιστα. Τρίτος είναι ο Αχιλλέας Μπέος. Εγώ τον Αχιλλέα τον Μπέο δεν τον ήξερα ότι ασχολούνται. Τον Αχιλλέα τον Μπέο τον ήξερα από Βρέφος, δηλαδή από πιτσιρικά.
0: Ναι.
2: Διότι έμεινε ο παππούς του εκεί τρικούπι ψηλά. Σε ένα στενό μέσα και από εκεί τον ήξερα που ερχόταν μικρός ο Αχιλλάκος.
0: Μαυροκορδάτο, κάπου εκεί.
2: Μαυροκορδάτο, ναι, μαυροκορδάτο, ναι. Λοιπόν, και ένας άλλος, χωρίς να φανεί εγωιστικό, είμαι εγώ που ξέρω για τον ίδιο μου είπε. Λέω μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τον όπου στο Βόλο. Εγώ μια ζωή είμαι ο Ολυμπιακός Βόλο, έτσι. Παρόλα αυτά, δεν παρέλειπα να πηγαίνω και στη νίκη Βόλου. Γιατί η σύζυγο με τα νέα εννοία, γιατί ήταν ομάδα του Βόλου και αυτή τη θεωρούσα ομάδα του Βόλου και μ' άρεσε να κερδίζουν. Και μάλιστα ο μικρός ο γιος μου στην αρχή μέχρι 12 ετών ήταν νικιώτης, νίκη Βόλου, μεγάλος Ολυμπιακός και μια φορά που τους έπαιρνα στον Ολυμπιακό Βόλου τη μια και την άλλη κερκή στην νίκη Βόλου. Και θυμάμαι παίζαμε νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Βόλου και έπρεπε η νίκη να κερδίσει για να βγει κατηγορία, δεν θυμάμαι. Μπαμπά, τι θα κάνουμε, λέει, εμείς θα κερδίσουμε. Παρόλο που εγώ ήμουν κατά βάθος Ολυμπιακός Βόλο. Και όντως, ας πούμε, η νίκη κέρδισε. Ποτέ δεν υπήρξε διαμάχη στο σπίτι μας. Αν για την νίκη ή για την νίκη. Σήμερα η γυναίκα μου είναι νίκη Βόλο, το λέει ξεκάθαρα. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό Βόλο εγώ πήγα από το 1956, ηλικία 5 ετών. Με έπαιρνε ο κύριος Δημοσθένης Μακρής, ο πατέρας του Σάκη του Μακρή, του ποδοσφαιριστού, του πιστοφύλακα του Βόλου, του αριστερού, του Σφέτσου του επωνομαζόμενου, το προσωνύμιο Σφέτσος, στο γηπεδάκι του Ανάβρου, στο γήπεδο του Οτέρι και μετά έγινε το ΕΑΚ. Και πηγαίναμε, με έπαιρνε αυτό το υπευθύνη του. Βέβαια,
0: ο Σάκης ο Μακρής, ο οποίος περπατάει στην παραλία, έτσι.
2: Ναι, αδελφός του Λάβρου, του Πλατιάρχη που λέγαμε που τα είχε βάλει και ψηφιότητα με τον Μπέο. Ναι. Που είχε τις μουργές του.
0: Ο Σάκης ο ποδοσφαιριστής, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής περπατάει στην παραλία.
2: Και κουμπάρ και πάνω κουμπάρ. Τέτοιο. Πώς το λένε. Συμπέθερος του Αντώνη του παπά του. Αλλά ενώ ποδοσφαιριστού του αμυντικού. Θεός του Πεπόνα που λέγαμε.
0: Θεός χωρέστον.
2: Λοιπόν, διότι η κόρη του παπά παντρεύτηκε το γιο του Σάκη. Γιατροί και οι δύο είναι.
0: Μάλιστα.
2: Του Δημοσθένη.
0: Λοιπόν.
2: Όσον αφορά τώρα για τον Όπουσο, τον Όπουσο εγώ πίστεψα στον ΠΕΟ, γιατί από αυτά που μου είχε πει ο Βίτσος, δεν ξέρω, μου λέω αυτός, δεν ξέρω, σαν προδέρση, όπως είχε πάρει τον Ολυμπιακό Βόλιο, τον έφτασε εκεί που τον έφτασε. Με αδικία
0: δεν δεν τους ανέβασε, δεν τους πήγε. Δεν κατά, αντί για ευχαριστώ τι αντί για ευχαριστώ το χολί. Αντί για ευχαριστώ χολί. Τρελαθούμε. Σε αυτή την κοινωνία τρελαθούμε τελείως, κύριε Μαμάκη. Αντί να λέει ευχαριστώ. Όταν σε βοηθάει ο άλλος και σε ανεβάζει, του λες ευχαριστώ.
2: Πήγαινε στη Βουλγαρία, κέρδισε εκεί μέσα.
0: Ό,τι και να κάνει, το λες ευχαριστώ.
2: Έπαιξε δύο, τρία παιχνίδια Ευρώπη, πήρε το πόσο δυνατό και είδε ξαφνικά τον Πασό και τον κρέμισε. Και μάλιστα είχαν το φράσο, να το πω και αυτό δεν πειράζει, από το γραφείο του κ. Γεωργιάδη να πάρουν πλέον τη γυναίκα να ψηφίσουν τότε που γίνανε προεδρικές για τον Πασό. Ναι. Να ψηφίσουν το Γερουλάνο και λέει η γυναίκα μου, δεν τρέπει στη διάρκεια που έχει το
0: δεν εξελέγει κανένας βουλευτής.
2: Ορίστε, ναι.
0: Δεν εξελέγει κανένας. Ναι.
2: Τα μούτρα να μπαίνετε, να έριξε την ομάδα που δεν ήταν Ολυμπιακός Βόλτα, ήταν νικιώτησα. Να ρίχνετε, να λέτε να ψηφίσω τον κύριο Γερουλάνο, αποκλείρε, ξεχάσετε και μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Τους έκλεισε, δεν θα τηλέφωνο και καλά.
0: Αν θέλουνε, οι εμπλεκόμενοι, εάν θέλουν κύριε Μαμάκη, οι εμπλεκόμενοι βουλευτές του τότε ΠΑΣΟΚ να ανοίξουν τα χαρτιά τους, τι διαλόγους είχαν με τον Γερουλάνο και να έρθουν εδώ στο ραδιόφωνο αύριο το πρωί, πολύ ευχαρίστως. Ναι.
2: Εγώ ξέρω ότι πιέζονταν η Ερδούντα η ζήση.
0: Να γίνει το μεγάλο μπαμ μετά από τόσα χρόνια.
2: Ο Καρτάλης επίσης, οι οποίοι δεν κάναν τίποτα, δυστυχώς, δεν βοήθησαν καθόλου, στο να παραμείνει, δηλαδή, αν έμεινε τότε ο Ολυμπιακός Βόλου με την ομαδάρα που είχε, με τους παικταράδες που είχε, σήμερα ίσως είχε κατακτήσει και κάποιο...
0: Θεωρώ ότι εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός Βόλου, τη χρονιά που τιμωρήθηκε από τον Γερουλάνο, ο Ολυμπιακός Βόλου είχε την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, ανώτερη και από τη Λάρισα, του Βαλαώρα και των υπολείπων.
2: Βεβαίως, είχε καταρχήν γιατί τρομερότερο με τον Γιακούμποβιτς. Θυμάμαι, τρομερότερο με δίλακα, τρομερός. Τέλος πάντων, να μην τους αναλύσω. Όπως να χωριέμαι π.χ. για την Παναχαϊκή. Μια πόλη τώρα, γιατί συνδέομαι με την Πάτρα, σας είπα και λόγω πατρός, πόλη 200.000 κατοίκων, να έχει ομάδα στη Γάμα Εθνική τώρα. Δεν επιτρέπεται η Πάτρα που αγωνιζόταν χρόνια στην άλλη παλαιότερα. Αυτό θα καταντήσουμε κι εμείς. Θα πέσει και ο Βόλος.
0: Η Παναχαϊκή του Μιχαλόπουλου, του Δαβουργή και όλων των υπολείπων, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και προτρόπου είναι σαν Ιταλικά δυστυχώς. Δυστυχώς βλέπω ότι και ο Βόλος πάει για φούντο, δυστυχώς. Και αυτό δεν είναι καλό για την πόλη, όχι για τους φίλους. Και για τους φιλάδους βέβαια που βλέπουν κάποιους ποδοσφαιρικούς, αλλά και μέσω τηλεόρασης, παίκτες του Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ξέρω εγώ, και Ολυμπιακού. Θα χάσουν εδώ, θα χάσει η πόλη γενικά. Αν υψώνουν το δουλειά σε ένα ξενοδοχείο.
0: Κύριε Μαμάκη, είσαστε αθλητά άνθρωπος. Λοιπόν, πηγαίνετε στην Δημητριάδος και Γκλαβάνη, πάρτε ένα ζωγά παπούτσια αθλητικά του Γιακάκουλου, φόρμα Γιακάκουλου και κατεβείτε στην Παλαλία για περπάτημα. Κύριε Μαμάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, για χαρά. Καλή.

0: Κύριε μαμάκι, πάρτε και το Βαγγέλη το Ιαδέλη, Δημητριάδο και Κλαβάνη, ένα ζωγάρι παππούτσι, μια φόρμα από το Γιακάκογλου και κατευθείαν για το κορδόνι. Και κάτω στο φανάρι, Ανδρέας Μαμάκης, Βαγγέλης Ιαδέλης, θα κάνουμε ανατάσεις, εκτάσεις και κρούσεις των παλαμών. Φτάσαμε στο τέλος, εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.
1: Νύχτα ξελογιάστερα.
0: Ποια νύχτα ξελογιάστερα, ρε εσείς δεν τρέπεστε λιγάκι ρε. Ρε εσείς δεν τρέπεστε λίγο. Ρε εσείς μου λέτε τώρα για νύχτα ξελογιάστερα. Ρε εσείς τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Τι ζω, Θεέ μου.

0: Πάμε Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81, ώρα για φαΐς του Μακρύ. Καλημέρα, σεφ.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Καλώς το ναι.
1: Φασολάδα για σήμερα.
0: Φασολάδα.
1: Κοτόπιτα.
0: Ναι.
1: Σκουμπρί φούρνου.
0: Φούρνο, σκουμπρί.
1: Κεφτέδες σχάρας.
0: Σχάμα είναι σχάρας, ναι.
1: Σχάρας. Σικοτάκια κοτόπουλο ριγανάτα.
0: Από αυτά.
1: Μοσχάρι τσομπλέκι.
0: Μοσχαράκι τσομπλέκι.
1: Χοιρινό κατσαρόλας.
0: Κατσαρόλας.
1: Και κανελόνια.
0: Με κοιμά.
1: Με κοιμά, σπανάκι, τυρί.
0: Κανελόνια, ναι. Παρακαλώ μια επανάληψη για να...
1: Εμπέδωση.
0: Ναι, ναι.
1: Φασολάδα.
0: Φασολάδα.
1: Κοτόπιτα.
0: Ναι.
1: Σκουμπρί φούρνου.
0: Σκουμπρί φούρνου.
1: Κεφτεδάκια σκάρας.
0: Κεφτεδάκια σκάρας.
1: Μοσχάρι τσομπλέκι.
0: Μοσχαράκι τσομπλέκι.
1: Χοιρινό κατσαρόλας.
0: Κατσαρόλας.
1: Κανελόνια τοσκάνα.
0: Τοσκάνα.
1: Και σικοτάκια κοτόπουλο ριγανάτα. Το ξέχασα πριν.
0: Ριγανάτα.
1: Ναι.
0: Κώστα τοσκάνα.
1: Τοσκάνα, εσύ.
0: Να είμαστε καλά. Καλή δύναμη, καλή δουλειά σε. Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, με υγεία.
0: Να είμαστε καλά, βοήθειά μας. Γιώργο Μαμάκης, Κώστα τοσκάνα.
2: Τανό. Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81, σεφ Μακρύς, ή καλέστε τον στο 38441. Επιλέξτε φαγητά για να τα φέρω σπίτι σας, στο γραφείο σας, στο συνεργείο σας, όπου θέλετε εσείς.
2: Εκστανώ.
0: Καλέστε Μακρύ 38441.
2: Στανώ.
0: Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ.
2: Εκστασί.
0: Μάρμαρα του Τζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Σάκης και Μάκης Χατζηβασίλογλου, Ερμού απέναντι τον Άι Νικόλα. Πάρκινγκ Λάμδα, Δημητριάδος και Φιλελίλων του Παναγιώτη Λιαδέλη. Τριαντάφυλλος Καντόλας, Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία. Πάσαντερ από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Για καφεδάρες το πρωί. Πίτσες, μπέργκερ το μεσημέρι. Καφεδάρες το απόγευμα. Ποτάρες το βράδυ. Πλατεία Ελευθερία στο Πάσαντερ. Καλημέρα στους αδερφούς Μέμα, Δευτέρα Νοεμβρίου και Κουντουριώτου. Και μεγάλη μάντρα με πλακάκια. Αδελφοί Μέμα, Παγασών, δεύτερο κατάστημα Παγασών με αναπαύσεως Μέιπι Μπλαμπάνιου. Καλημέρα στο Φάνι. Παγασών 64. Εάν θέλετε μπογιές για να βάψετε, θα πάτε στο Φάνι. Παγασών 64. Καλημέρα στην Μπέργομαξ, στον Σπύρο, στον Άγγελο. Για περγοτέντες. Τι περγοτέντα θέλετε, καλέστε στο 699-81-71-200. Για περκοτέντα στην Μπέργομαξ, 699-81-71-200.
2: Έκσταση.
0: Το καλύτερο ψωμί το βγάζει ο παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά, με 8 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
2: Εκστανό.
0: Τα καλύτερα γλυκά, το καλύτερο ψωμί. Yo. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά, 8 καταστήματα, Βόλος και Νέα Ιωνία. Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην ηλεκτρονέτα Αρμάτζη. Τι θέλετε, ψυγεία, ψυγειοκαταψύκτες, ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήρια, τι πλυντήρια, ρούχων, πλυντήρια πιάτων, τηλεοράσεις, τι θέλετε, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, κινητή τηλεφωνία, θέλετε κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονέτα Αρμάτζη στην Αγριά. Τι θέλετε, ηλιακό θερμοσύμφωνα, στην Αγριά, ηλεκτρονέτα Αρμάτζη. Και πληρώνετε όπως μπορείτε εσείς. Για Vodafone, γρήγορο ίντερνετ. Για καινούριο πακέτο κινητής τηλεφωνίας Vodafone, καλέστε τον σύμβουλο πωλήσεων, τον Νίκο τον Πάνο, στο 6980-21-21-21. 6980-21-21-21.
2: Έκσταση.
0: Πάμε να αλλάξουμε ελάστικα στο αυτοκίνητό μας, να ζυγοσταθμίσουμε τις ζάντες, να κάνουμε τη ευθυγράμμιση. Καινούργια λάστιγα πάμε φιλικής εταιρείας 46 του Μπακαλέξη. Οπωσδήποτε αλλάζουμε λάστιγα, δεν μας παίρνει άλλο, είναι φθαρμένα. Θα πάμε στο Γιώργο τον Μπακαλέξη, φιλικής εταιρείας 46, σας περιμένει ο Γιώργος. Και βέβαια αθλητικά για κάκογλου σπορ. Για κάκογλου σπορ. Δημητριάδο και Κλαβάνη. Κύριε Μαμάκη, τα πάμε, τα συμφωνήσαμε. Φόρμα αθλητικά παπούτσια και περπάτημα. Το καλύτερο φάρμακο στην Ελλάδα, στην Ελλάδα λέω, στον κόσμο. Το καλύτερο φάρμακο του ανθρώπου είναι το περπάτημα. Ποια χάπια και ποια εμβόλια, ποια... Περπάτημα. Περπατάς και πετάς. Περπατάς και είσαι υγιής. Περπατάς και έχεις σοβαρό αναπνευστικό, ανασωπητικό.

0: φάγκα.
1: Δημητριάδος εκλαμβάνει όλα τα γνήσια δυτικά στους αδελφούς για Κάκογλου. Δημητριάδος εκλαμβάνει. Βαγγέλη, Στάκης και Μπάμπης. Μπάμπη, καλημέρα. Τα λέμε αύριο, πρώτο Θεός, 9 ακριβώς αμέσως μετά τον Αντώνη και το πρωινό ραπόρτο, 9 ακριβώς θα είμαστε εδώ. Γεια και χαρά! Έκσταση, εκστανό.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο.

0: έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
1: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-066-390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
1: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
4: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
4: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
1: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
4: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
1: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 2421-058-582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 2422-020.000.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα στο χώρο σας, υγιεινή προστασία στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-060-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421-032-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
8: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
9: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
8: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
9: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
8: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
10: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
14: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
15: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
16: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
17: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
18: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
19: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
20: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
19: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
20: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
19: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
20: Η δίπλα.
0: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
21: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
21: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
0: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
21: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leafa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες,

0: στρώματα, τα πετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
2: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
7: Ορίστε. Η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
8: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
7: Και τι θες να κάνω. Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
8: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
7: Μπα. Και ποιος τα από αυτά.
8: Η δίπλα.
1: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Alpha Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
9: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Alpha Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
9: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
9: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
10: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
11: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
12: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σαμπουάν.
12: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Υγροπιάτων.
12: Κέρδισες.
14: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Α Ω.
15: Α Ω Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
16: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Α Ω.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
17: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
18: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

θέλεις. Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε

0: συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σπανάκι.
1: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σαμπουάν.
1: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Υγροπιάτων.
1: Κέρδισες.
3: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
1: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
3: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
1: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
4: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

2-10-5-23-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε

0: Ουζερίνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί με ζετοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα.
1: Hello. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Αθήνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980 21 21 21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμεί.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
3: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
2: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
3: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
2: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
3: Η δίπλα.
4: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
5: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
4: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
5: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
4: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
5: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
6: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα, όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ, εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Μπαλκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια.

0: Είδες την περιοχή, η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε, η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο, θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια, θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
5: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
5: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
6: Ακούει Μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Να είμαστε. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε. Το ημερολόγιο γράφει Δευτέρα 12 του Οκτώβρη. Συντονισμένοι πάντοτε εδώ στο ραδιόφωνο Μαρκόνι στους 96,1 μεγακύκλους στον FM για τον Βόλο μας, για την Μαγνησία μας. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, στο εξωτερικό, τη φωνή μας δυναμώνει το διαδίκτυο goldenrules.gr, e-radio, v-radio, on-radio, live24, Greek radios και πλείστες όσες άλλες πλατφόρμες αναμεταδίδουν και σήμερα τη φωνή μας, τις μουσικάρες μας στα πέρατα της οικουμένης. Καλή ραδιοφωνική συντροφιά όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα, για 30η παρακαλώ σεζόν. Είναι η ραδιοφωνική Golden Rules, αυτή που μόλις ξεκινά. Θα βαδίσουμε στο παρελθόν, θα βαδίσουμε στο σήμερα, θα βαδίσουμε στο μέλλον. Έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ μουσική και απόψε το βράδυ. Την καλησπέρα μου στη συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών του Extreme ήχου που και απόψε βράδυ είσαστε συντονισμένοι εδώ στην ραδιοφωνική Golden Rules. Καλησπέρα σε όλους μας επίσης τους χορηγούς. Ξεκινάω από το vinylstore.gr. Από εκεί αγοράζετε τα βινίλια, τα CD, τις κασέτες, τα μπλουζάκια σας, τα πάντα όλα γύρω από την αγαπημένη μας του σκληρού ήχου μουσική και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε και απόψε βράδυ δυνατά, πρωτίστως όμως ζωντανά μέχρι και τις 12, Golden Rules, Rockers and Metalheads. Το ημερολόγιο έγραφε 12 Οκτωβρίου 1979. Και ένα τεράστιο συγκρότημα. Κυκλοφορεί τον πλέον πειραματικό διπλό του δίσκο, ο οποίος ακολούθησε το μοναδικό θρυλικό Rumours. Παρά τον πιο σκοτεινό και αντισυμβατικό του χαρακτήρα, περιέχει διαχρονικά διαμάντια όπως το ομώνυμο και φυσικά το Σάρα, και αναφέρομαι στο δίσκο υπό τον τίτλο Task των Fleetwood Mac, μέσα από τον οποίο θα ακούσουμε ακριβώς αυτό, το ομότιτλο μέχρι και τις 12, Golden Rules, Rockers and Metalheads.

Ίδια ημερομηνία, φίλες και φίλοι, ακριβώς 2 χρόνια μετά, 12 Οκτωβρίου του 1981, κυκλοφορεί το 2ο στούντιο άλμπουμ των Ιρλανδών, γεμάτο πνευματικές αναζητήσεις, ατμοσφαιρικά riffs από τον The Edge και κομμάτια όπως το τεράστιο Gloria. Βεβαίως, βεβαίως, αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στο 2ο κατά σειρά άλμπουμ των τεράστιων U2, το οποίο κυκλοφορεί στις 12 Οκτωβρίου του 1981. U2, λοιπόν, φίλες και φίλοι, υπό το τίτλο October, το 2ο άλμπουμ τους, και πάμε μέσα από αυτό να ακούσουμε ακριβώς αυτό.

0: Επόμενο κομμάτι αποτελεί, συγγνώμη, επιλογή και μάλιστα από τα αποδυτήρια, φίλες και φίλοι. Είναι οι Guns N' Roses αυτοί που εισβάλλουν στα Ερτζιανά πλατό και τούτο εδώ το Civil War.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

Και ενώ η Βελόνα συνεχίζει να κυλάει επάνω στο βινήλιο, πάνω στο Use Your Illusion 2. Πάμε σε ένα άλλο εμβληματικό άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί το 1984 υπό τον τίτλο Stay Hungry. Τεράστιοι Twisted Sister, Forever Twisted, and this The Price. Ραδιοφωνική Golden Rules μέχρι και τις 12 Rockers and Metalheads.

Και από το 1984, φίλες και φίλοι, πάμε στο 1987, όταν οι White Lion κυκλοφορούν ένα από τα εμβληματικότερα άλμπουμ στην ιστορία του rock. Είναι το Pride. Και τούτος είναι ο λόγος που φέτος, 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, οι White Lion βγαίνουν στο δρόμο και μεταξύ άλλων επισκέπτονται και τη χώρα μας για μία και μοναδική εμφάνιση, και πιο συγκεκριμένα στο δικό μας Golden Hour Festival. 4 Ιουλίου 2027, οι White Lion εδώ. Στην πόλη του Βόλου, στην παραλία της Νέας Αγχιάλου. Μπείτε τώρα goldenhourfestival.com και κλείστε το δικό σας εισιτήριο.

αυτά λοιπόν τα υπέροχα θα ζήσουμε το βράδυ της 4ης Ιουλίου, ακριβώς εκεί που σκάει το κύμα. Δηλαδή στην παραλία της Νέας Αγχιάλου, στο Golden Art Festival 2027. Γιατί λίγο νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα φέτος το Δεκέμβριο, σε περίπου 2 μήνες, 1,5 μήνα θα πω εγώ, από σήμερα, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στο Principal Club, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στο Βόλο, στο Nozzy B, και την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στο Fuzz Club επιστρέφουν οι τεράστιοι Nazareth. Νέφιλιμ και Empire στη Θεσσαλονίκη σας περιμένουν με hard copy tickets. Μάνστερβιλ στην Αθήνα, Bebop και Χαΐδης, Intris, Superfly Records και Καφέ Σαντάν στο Βόλο. Για τους φίλους μας τους Λαρισαίους, εισιτήρια θα βρείτε στο SNAF και στο Underground Tales Records. Η επιστροφή των θρύλων είναι γεγονός. 4, 5 και 6 του Δεκέμβρη.

0: 4, 5 και 6 του Δεκέμβρη λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ξεκινώντας από τον Βορρά και το Principal Club Theater, κατεβαίνοντας στο λιμάνι του Βόλου και στο Nosy B, για να συνεχίσουμε στο Principal Club και να ολοκληρώσουμε εκεί αυτήν την μίνι εγχώρια περιοδία των θρηλυκών Nazareth. Επαναλαμβάνω λοιπόν, εισιτήρια σε Θεσσαλονίκη, Nephilim και Empire. Στην Αθήνα, στο Manserville, ενώ στο Βόλο, σε Καφέ Σαντάν. Δισκοπολία Indlis και Superfly Records, καθώς και στο Bebop, σε Hard Copy. Και σε αυτό το σημείο, όπως κάθε φορά τέτοια ώρα, πάμε να εισβάλλουμε στα άδυτα του goldenrules.gr, του ναού του ελληνικού metal. Χρήστος Παπαδάκης εκεί κρατάει την σκυτάλη γερά και πάμε να ενημερωθούμε για τα πάντα όλα γύρω από το μαγικό κόσμο του ελληνικού metal. Τι κάνετε κύριε Παπαδάκη, πώς είσαστε?
1: Τι κάνετε κύριε Κουμιώτη, καλησπέρα σε όλες τις ακροάτριες, σε όλους τους ακροατές, σε όλα τα νυχτεριδάκια, σε όλους τους αναγνώστες του goldenrules.gr σύμπαντος. Το περιμένω φίλε με μερακλείδη και αγωνία τον Nazareth, να ξέρεις. Γιατί φτάσαμε στην πηγή, εντάξει ήπιαμε λίγο νεράκι εκεί στο Golden Art Festival, αλλά τώρα θα το πάρουμε όλο το πακέτο όπως μας αξίζει. Γιατί μιλάμε για θρύλους, έτσι, όχι παιξεγέλασε. Λοιπόν. Και ξέρω ότι είσαι φαν, γι' αυτό τα λέω, για να σε έτσι κλείσω και λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να παίξουν, που παίζουν στο σύμπαν του goldenrules.gr. Οπότε πάμε λίγο, με λίγο ανεπτυγμένη ταχύτητα. Ξεκινάω από τη στήλη των νέων. Σήμερα έσκασε αυτό, πολύ φρέσκο, νέος drummer για τους Among Ruins, τους μελωδικούς death metalers. Δεν θα σας πω ποιος είναι, μπείτε να διαβάσετε όλα τα details. Σας έχω βάλει και το βιντεάκι που ανέβασε η μπάντα. Ωραία μεταγραφή όμως είναι. Μπείτε να δείτε ποιος, πού, πότε, γιατί και να ακούσετε και να δείτε και sampler βιντεάκι. Λοιπόν, έσκασε σήμερα κάτι πολύ δυνατό στο συναυλιακό σύμπαν. Έχουμε τους Spitfire που γιορτάζουν επί σκηνής τα 40 χρόνια του θρυλικού First Attack. Έτσι, επαιτειακό live. Σας έχω συγκεντρώσει όλη την πληροφορία. Είναι στις 8 του Μάη στο Κύτταρο, Σάββατο. Δεν θα σας πω όμως υπόλοιπα details. Να μπείτε στο news item, να διαβάσετε. Εντάξει, τώρα δεν θα καθίσουμε να αναλύσουμε το First Attack, αν και θα έρθει αφιέρωμα στο goldenrules.gr κάποια στιγμή. Θεωρώ το συγκεκριμένο άλμπουμ σημαντικότατο για την ελληνική σκηνή, έτσι. Κακά τα ψέματα, επηρέασε πολύ κόσμο τότε, με την έννοια ότι πολλές μπάντες έπιασαν κιθάρες, έπιασαν τύμπανα, άνοιξαν μικρόφωνα και θέλησαν και αυτές να κυνηγήσουν το όνειρο εξαιτίας του συγκεκριμένου άλμπουμ. Λοιπόν, τα έχω πιάσει τώρα τα πιο πρόσφατα, έτσι. Πηγαίνω ανάποδα, όπως είναι η αγαπημένη μου ροή πάντα. Αλλά μπορεί αυτό να έχει ανακοινωθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι παραπάνω από μια φεστιβαλική και συναυλιακή και reunion ανακοίνωση. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Η αγαπημένη μου γερμανική progressive rock μπάντα όλων των εποχών επανενώνεται, επιστρέφει στην ενεργό δράση, επανακυκλοφορεί ψηφιακά το θρυλικό δεύτερο άλμπουμ της και έρχεται στο Golden Hour Festival του 2027. Και μάλιστα έχει ανακοινωθεί και συγκεκριμένη ημερομηνία, 4 του Ιούλη. Η Last Turion λοιπόν, το διαβάζω και δεν το πιστεύω, στο ρόστερ του GRF 2027.
0: Ίδια μέρα, ίδια μέρα με το λιονταράκι, το λευκό, ε.
1: Ίδια μέρα με το λιονταράκι. Δηλαδή, δεν ξέρω, πρέπει να κάνουμε διαχείριση να μην μας πάρουν τα ζουμιά τη συγκεκριμένη μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ανοίξτε το news item. Έχω όλα τα details για την επερχόμενη εμφάνιση στο GRF 2027. Αλλά θα ξαναγυρίσουμε στους Last Turion, στην τρέχουσα ανασκόπηση τη ραδιοφωνική, γιατί σας έχω κι άλλα πραγματάκια.
0: Πάντως, χωρίς να το κάνουμε επίτηδες, αυτή η μέρα, ρε φίλε, προκύπτει anniversary πάντοτε η Κυριακή. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Το ίδιο φέτος και με τους Venom, το ίδιο πέρσι και με τους Nazareth. Είναι λίγο μια anniversary μέρα η Κυριακή. Και γίνεται τυχαία, τυχαία τελείως.
1: Αυτό πάνω από να το επαναλάβω δηλαδή, να το υπογραμμίσω. Εμείς να ξέρετε ότι σίγουρα δεν το κάνουμε επίτηδες. Έτσι. Έτυχε. Έτυχε και πέτυχε. Λοιπόν, πάμε στα ρεβιουδάκια τα σημερινά και όλης της εβδομάδας. Μισό λεπτό να ανοίξω εδώ τη λιστούλα. Έχουμε πάρα πολύ υλικό και εξαιρετικό και ενδιαφέρον υλικό. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας πρώτα. Έχουμε δισκογραφική επιστροφή για τους Temor από το Βόλο, τους αγαπημένους Melodic Death Metalers. Έχουμε νέο άλμπουμ, όχι πάρα πολύ καιρό μετά από το προηγούμενο, και μάλιστα σε news item το οποίο αφορούσε live τους, το οποίο έγινε, γι' αυτό δεν το είπα. Σας έχω βάλει bonus και το νέο βίντεο κλιπ της μπάντας, το Weeping Waves, που κυκλοφόρησε πριν μερικές ημέρες. Μπείτε να το δείτε εκεί στη Μαρκίζα των Νέων. Το έχω βάλει και featuring video στο main page μας. Λοιπόν, Descending λέγεται το άλμπουμ και εδώ πέρα τώρα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, μιας και η μπάντα ανοίγει το συρτάρι και βγάζει στην επιφάνεια υλικό που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις ρίζες των μελών της μπάντας. Δεν θα σας πω παραπάνω, δεν θα σας πω τι και πώς, αλλά θα σας παραπέμψω στο εξαιρετικό κείμενο του κυρίου Μάνου Μαραγκού, ο οποίος τα αναλύει όλα όπως πρέπει. Λοιπόν, Temor, Descending λέγεται το άλμπουμ, κυκλοφόρησε ψηφιακά στις 9 Οκτωβρίου. Πες Αντώνη, τι θέλεις, κάτι πεις να πεις.
0: Τίποτα, οι οποίοι από ό,τι ξέρω το παρουσιάζουν αυτή την εβδομάδα ζωντανά, έτσι. Το παρουσίασαν ζωντανά.
1: Παρουσίασαν.
0: Στις 9, ναι, στις 9.
1: Την Παρασκευή στο Βόλο, αν θυμάμαι καλά. Και
0: στην Παρασκευή που πέρασε, ναι.
1: Ναι, είχε παίξει Μαρκίζα, τώρα δεν έχει κάποιο νόημα να το πούμε, το live έγινε ρε παιδί μου. Αλλά εκεί σας έχω βάλει το βίντεο κλιπ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, reviews. Θυμάστε που είχαμε κάνει αναφορά και μάλιστα εγώ προσωπικά είχα ενθουσιαστεί και το είχα βάλει και στις επιλογές πριν μερικές εβδομάδες. Στο τότε single που είχαν δώσει σαν δείγμα του τότε επερχόμενου άλμπουμ τους, η Eternal Force, το Rage of Evil. Λοιπόν, το Rage of Evil κυκλοφόρησε επιτέλους και ο Γιώργος Ανδρικόπουλος το βάζει στο μικροσκόπιο. Μου έχουν κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση οι συγκεκριμένοι newcomers, μιας και καταφέρουν να συνδυάσουν πολλά και διαφορετικά είδη μαζί τους, μεταξύ τους, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και heavy στοιχεία, έχουμε και thrash στοιχεία, έχουμε και power metal αναφορές σε ένα άλμπουμ το οποίο, αν μη τι άλλο, κερδίζει τις εντυπώσεις. Ο κύριος Ανδρικόπουλος, ο οποίος τα πάει πάρα πολύ καλά και στις heavy μεταλλάδικες κριτικές, έχει πάρει το υλικό και το έχει αναλύσει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σημερινό και αυτό. Σήμερα παίζει στη Μαρκίζα μας. Καταχνιά για τη συνέχεια. Η Καταχνιά που παντρεύουν με πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ δικό τους τρόπο. Το punk, το metal, το metalcore. Μέχρι και επικές black αναφορές ρε φίλε έχουν στη μουσική τους. Είναι μια μπάντα η οποία αξίζει πραγματικά της προσοχής μας. Το νέο του single αποτελείται από δύο κομμάτια που σκοτώνουν τα όνειρά μας σε έναν κόσμο που μαραζώνει. Πάντα με την ιδιαίτερη ματιά των Καταχνιά, πάντα με την ιδιαίτερη στιχουργική. Όποιος μαντέψει, ποιος έχει κάνει την κριτική, κερδίζει. Λυρίτσης φυσικά. Υπερανάλυση στα κομμάτια, πάντα με τη δική του ματιά. Γουστάρουμε επιστροφή Καταχνιά και προχωράμε παρακάτω. Πάμε σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αλμπουμάκι, το οποίο έσκασε από το πουθενά. Εσύ να το ακούσεις αυτό, αγαπητέ κύριε Κουμιώτη, μιας και μας πάει πίσω στη χρυσή εποχή των 90s, τότε που βασίλευε το ελληνόφωνο ροκ. Είναι το άλμπουμ του Πάνου Σαμαρά, ο οποίος δίσκος έχει τίτλο «Άβυσσος Επίγεια». Το παίρνει λοιπόν αυτό το ελληνόφωνο ροκ σαν βάση, βαραίνει τις κιθάρες, φτιάχνει ενιαίο κόνσεπτ και χτίζει ένα άλμπουμ το οποίο πραγματικά θέλει τις ακροάσεις του, και το λέω με θετικό πρόσημο. Πρέπει να τα ακούσετε συνολικά για να μπείτε στο νόημα, και το έχω δώσει να το κάνει κριτική ο Ανδρικόπουλος, ο οποίος πραγματικά ξεπέρασε τον εαυτό του στην υπερανάλυση, ειδικά στη συγκεκριμένη δισκοκριτική. Μπείτε για να διαβάσετε, πραγματικά αποτέλεσε έκπληξη και για μένα το συγκεκριμένο αλμπουμάκι. Πάνω Σαμαράς λοιπόν, Άβυσσος Επίγεια. Λοιπόν, Dungeon Synth για τη συνέχεια, γιατί ανασκόπηση χωρίς Dungeon Synth κυκλοφορία στο αγαπημένο μας goldenrules.gr σύμπαν δεν μπορεί να γίνει. Ακόμα ένα single από του Sinarse Obscura, το Honored Morse, Ανδρικόπουλος στη δισκοκριτική. Άντε να έρθει επιτέλους το άλμπουμ. Νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο από τα τρία singles που έχει δώσει η μπάντα έτσι σαν δείγματα για την επερχόμενη κυκλοφορία τους. Σας τα αναλύει ο Ανδρικόπουλος στο review. Πάμε παρακάτω. Τώρα εδώ, εγώ θα ήθελα να έχω έτσι ένα 45 λεπτό να κάνω ανάλυση του συγκεκριμένου άλμπουμ, αλλά ο Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Μιλάμε για τη δισκογραφική επιστροφή των πολύ αγαπημένων μας Horizons End και το Designs in Sadness, το οποίο το παρουσιάσαμε, κυκλοφορεί από την Steel Gallery Records. Πραγματικά θεωρώ τη συγκεκριμένη κυκλοφορία ως, θα το πω και ας ακουστεί βαρύγδουπο, ως το πιο όριμο δείγμα που μας έχουν δώσει οι Horizon Send στο σύνολο της δισκογραφίας τους. Και όταν λέω όριμο δείγμα, αναφέρομαι κυρίως στην ποικιλομορφία του άλμπουμ. Έτσι, πραγματικά μπείτε να διαβάσετε την κριτική, σας τα αναλύω όπως πρέπει. Έχω βάλει και το δεύτερο σίγκλ που έδωσε η μπάντα στη δημοσιότητα. Θα ξανααναφερθούμε και στο μέλλον στους Horizon Send, διότι τέτοιοι δίσκοι πραγματικά δεν χωνεύονται με τη μία. Τέτοιοι δίσκοι ανοίγουν κεφάλαια και ανοίγουν εξερευνήσεις σε όσους γουστάρουν να ψάξουν. Έτσι, λοιπόν. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα το άλμπουμ επίσημα, έρχεται μέσα στο Νοέμβρη στη Steel Gallery Records. Εμείς το έχουμε στα χέρια μας, το παρουσιάζουμε. Μείνετε συντονισμένοι, διότι ναι. Το λέω, θα έχουμε και άλλα πράγματα για να πούμε τις επόμενες εβδομάδες και μέσα από τα γραφτά μας και μέσα από τις ραδιοφωνικές μας ανταποκρίσεις για τους θαυμαστούς Horizon Send. Μπείτε στο review, διαβάστε, σας δίνω το στίγμα όπως πρέπει. Συνεχίζουμε. Emperor of Myself, The Mooning Seasons, Nothing Left to Moon. Εδώ ο Γιώργος Ανδρικόπουλος βουτάει στο σκοτεινό κόσμο τον Emperor of Myself. Και αυτή είναι μια κατάσταση με κυκλοφορίες που συνδέονται. Νομίζω αυτό εδώ είναι το τελευταίο κεφάλαιο από τα Mooning Sessions. Ο κύριος Ανδρικόπουλος σας τα αναλύει όπως πρέπει. Πάμε σε κάτι που με εντυπωσίασε πάρα πολύ, επίσης μεγάλη έκπληξη, έτσι. Είναι αυτό το επικό metal, το οποίο κάποιοι το λένε arcane, κάποιοι το λένε mystical. Είναι αυτή η σχολή τώρα των Black Sword Thunder Attack, των Arisidian Blade, των Ringlord. Είναι αυτό το σύμπαν, για να σας δώσω έτσι ένα στίγμα. Και αναφέρομαι στο άλμπουμ των Forsaker of the Throne. Η τακτική αναγνώστες του goldenrules.gr και η τακτική ακροατές του ραδιοφωνικού συγκεκριμένου ένθετου που τρέχουμε κάθε Δευτέρα θα θυμούνται ότι είχαμε κάνει αναφορά και στο demo που είχε κυκλοφορήσει αυτό το One Man Project. Ένας άνθρωπος είναι πίσω από όλο αυτό, δεν έχει αποκαλύψει την ταυτότητά του. Blacksmith είναι το επώνυμο, το ψευδώνυμο μάλλον που χρησιμοποιεί. Το album λέγεται Axion. Όσοι είχαν ακούσει το demo είχαν πάρει ήδη μια γεύση. Εδώ έχουμε ολόκληρο full length, σκοτάδι, περιπλάνηση, arcane επικό metal. Πραγματικά το άλμπουμ με εντυπωσίασε και εμένα. Ο Βασίλης ο Βαλγιανίδης έχει κάνει το review, ποιος άλλος, όπου σπαθεί και αναζήτηση, ο Βασίλης πρώτος. Λοιπόν, Forsaker of the Throne, λοιπόν. Σημειώστε το, τσεκάρετε και το άλμπουμ και το demo. Έχει κυκλοφορήσει ολόκληρο ψηφιακά. Όσον αφορά το φορμά του, ενδεχομένως, σχεδόν σίγουρα θα έχω κάποια πολύ ενδιαφέροντα updates και νέα να σας δώσω στις επόμενες ανταποκρίσεις και τις επόμενες ημέρες, πάντα μέσα από τις στήλες του goldenrules.gr. Να το και το Σαρδάμ το παπαδοκικό της Δευτέρας το πρώτο. Λοιπόν, ναι, είναι ενθουσιασμός τώρα, ξέρεις. Ναι, κάτι θα έχουμε για τη φυσική κυκλοφορία, για το φυσικό φορμάτ, για τη συγκεκριμένη edition. Λοιπόν, γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι. Και πάμε στο τελευταίο και στο καλύτερο. Να πούμε ότι έχουμε επιλέξει για σήμερα κομμάτι από το Forsaker of the Throne, το album, οπότε θα τα ακούσετε μαζί με την επόμενη επιλογή, την οποία θα τριμπλάρω τώρα και θα ξαναεπιστρέψω στους Last Turion. Λοιπόν, συμμετοχή στον Last Turion στο φεστιβάλ, στο Golden Hour Festival, το επερχόμενο στις 4 του Ιούλη, μαζί με το Λευκό Λιονταράκι, όπως πολύ σωστά είπε ο Αντώνης. Σας έγραψα.
0: Κάνει κάτι διακοπές λίγο, Χρήστο, δευτερόλεπτα εδώ.
1: Ωραία.
0: Λίγο. Τώρα σε ακούω. Ναι. Τώρα σε ακούω.
1: Τι πρέπει να επαναλάβω, τι ήταν το τελευταίο που ακούσαμε?
0: Η τελευταία φράση.
1: Ωραία, λοιπόν, έλεγα ότι με αφορμή την ανακοίνωση της συμμετοχής των Last Turion στο Golden Hour Festival που έρχεται 4 Ιουλίου ισοτήριον έτος 2027 μαζί με το Λευκό Λενταράκι, όπως είπε ο αγαπητός Αντώνης, σας έχω ετοιμάσει ένα μικρό αφιέρωμα, ένα μικρό οδηγό επιβίωσης ουσιαστικά για το σύμπαν των εξαιρετικών Γερμανών Progsters. Λοιπόν, δηλαδή, καταρχήν, στις 6 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε ψηφιακά σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες ολόκληρο το δεύτερο άλμπουμ της μπάντας, το Seduction Overdose, ουσιαστικά με την αφορμή της επαιτειακής κατάστασης των 30 χρόνων από την κυκλοφορία του Seduction Overdose. Η μπάντα αποφάσισε να επιστρέψει, έτσι, και εμφανίζεται ήδη σε επιλεγμένες σκηνές και φεστιβάλς στην Ευρώπη. Και είναι μεγάλη μας τιμή που έχουν συμπεριλάβει και το Golden Hour Festival σε αυτή τη λίστα. Λοιπόν, σας έχω βάλει λοιπόν στο αφιέρωμα την καινούργια Digital Edition του δίσκου, η οποία κυκλοφόρησε επίσημα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την ίδια την μπάντα, έτσι, για να τσεκάρετε το άλμπουμ όσοι δεν το ξέρουν. Σας έχω βάλει επίσης να ακούσετε το πρώτο τους άλμπουμ, το Circle Logic, και έχω γράψει και μερικά βασικά πραγματάκια για την μπάντα. Σίγουρα θα επιστρέψουμε στον κόσμο των Last Turion, έτσι κι αλλιώς θα παίξουν στο φεστιβάλ και θα έχουμε αφορμές να ξαναγράψουμε, να ξανακουβεντιάσουμε. Πραγματικά θεωρώ σχεδόν απίστευτο ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και λέω ότι οι Last Turion θα παίξουν live στην Ελλάδα. Λοιπόν, στη στήλη των Extras το συγκεκριμένο αφιερωματάκι, έτσι, με όλα τα σχετικά links, με όλες τις σχετικές αναφορές. Όσοι δεν ξέρετε την μπάντα, να μπείτε να τσεκάρετε. Όσοι τους γνωρίζετε, να μπείτε να ξαναθυμηθείτε. Σας έχω βάλει και την καινούργια Digital Edition για να ακούσετε τα κομμάτια στο σήμερα. Όχι ότι είναι κάποιο re-recording, έτσι. Απλά η μπάντα το πήρε το υλικό και το ανέβασε επίσημα. Και όπως σημειώνω και στο αφιερωματάκι, θα υπάρξει και edition και σε βινήλιο. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω, αγαπητοί Αντώνη, για σήμερα. Αυτά πάνω κάτω, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες και νυχτεριδάκια. Είχε πολλά σήμερα ο Μπαξές, να το πω έτσι ωραία και λαϊκά. Έτσι, από prog rock μέχρι Among Ruins, μέχρι Καταχνιά, μέχρι Spitfire, μέχρι Forsaker of the Throne. Λοιπόν, πάμε στις επιλογές. Αντώνη, τι λες?
0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με Forsaker και αμέσως μετά ακούσουμε Last Turion, έτσι. Ποια κομμάτια επέλεξες?
1: Λοιπόν, έχω επιλέξει... Μισό λεπτό να ανοίξω και το ψηφιακό μου σκονάκι. Έχω επιλέξει από Last Turion το αγαπημένο μου, το Beyond Today, που είναι το αγαπημένο μου του δίσκου. Και από Forsaker of the Throne έχω επιλέξει το Resistance to Evil by Force. Λοιπόν, αυτά. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Καλή συνέχεια στο Golden Rules σύμπαν. Εμείς, Αντώνη, στο επανειδήν την επόμενη Δευτέρα. Φύγαμε για τις ακρόαση.
0: Για πάμε το λοιπόν.

Και από τους Forsaker πάμε να δώσουμε συνέχεια με τους Last Turion. Κυριακή 4 Ιουλίου μαζί με White Lion στην πόλη του Βόλου στο Golden Art Festival 2027 και Beyond Today.

Λαστούριον λοιπόν, φίλες και φίλοι, εκπληκτική, μοναδική. Θα έχουμε πραγματικά την ευκαιρία να τους απολαύσουμε ζωντανά. Μέχρι τότε πάμε να αναπολύσουμε εκείνα τα κρυστάλλινα όνειρα των Shadow Gallery.

Το επόμενο κομμάτι, φίλες και φίλοι, εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο μου το Θανάση. Μας έρχεται από τους Eloy και Master of Sensation. Αφιερωμένο και στη Μαριάννα. Γεια σου, Θάνο.

Όχι το Σάββατο που μας έρχεται στις 17, το επόμενο Σάββατο στις 24 Οκτωβρίου. Ο Βόλος υποδέχεται ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα αυτής της εποχής. Ο λόγος για τους Phantom Spell. Progressive rock υψηλότατων προδιαγραφών. Έτσι όπως διδάχθηκε από συγκροτήματα όπως η Eloi. Έτσι όπως μετεξελίχθηκε από συγκροτήματα όπως η Last Turion. Έτσι όπως ηχούν στο σήμερα μπαντάρες, όπως δηλαδή η Phantom Spell. Καφέ Σαντάν. Σάββατο 24 στο Οκρόβι και And Distant Shore.

Να πούμε λοιπόν για τους Phantom Spell. We began, life finds a way. Οι οποίοι θα εμφανιστούν στο Café Sandan το Σάββατο 24 του Οκτώβρη. Ότι υπάρχουν ακόμα κάποια early bird εισιτήρια στο More στα 22 ευρώ για μια-δυο μέρες ακόμα, μετά η προπόληση, αλλά και το ταμείο διαμορφώνεται στα 25 ευρώ, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί και support υποστηρικτικό συγκρότημα για αυτή την εμφάνιση. Και από τους Phantom Spell πάμε στους Χάλας, τους οποίους απολαύσαμε στο Golden Art Festival 2026. Star Rider αποστολή.

Η συνέχεια, φίλες και φίλοι, ανήκει στους Βολιώτες Μπλάκεν. Ολοκένουριο digital single υπό τον τίτλο Playing Your Game.

1973 λοιπόν, μέσα από το δίσκο Sabbath Bloody Sabbath, απολαύσαμε το Killing Yourself του Live. Και πάμε ακριβώς 4 χρόνια μετά, όταν δηλαδή Judas Priest κυκλοφορούσαν το άλμπουμ υπό τον τίτλο Sin After Sin. This is Diamonds and Trust, Μιχαέλα. Γιατί με αυτά μεγαλώσαμε.

1979, Θάνο. Κυκλοφορεί ένα από τα αγαπημένα σου άλμπουμ, Motorhead, Bomber και Stone Dead Forever, για πάρτι σου.

9 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντοτε εδώ στην ραδιοφωνική Golden Rules. Κάθε Δευτέρα 9 με 12 το βράδυ, διανύοντας την 30η σεζόν. Σας ετοιμάζουμε κάποια πολύ δυνατά πάρτι φέτος σε όσες περισσότερες πόλεις μπορέσουμε της Ελλάδας. Και επειδή ο φίλος μας ο Μάνος το ζήτηξε, δεν μπορώ να του το αρνηθώ. Heavy Metal αλητία μέχρι και τις 12. Iron Maiden, Paul Di'Anno, this is Sanctuary.

Επόμενο κομμάτι αφιερωμένο εξαιρετικά στον φίλο μας τον Γρηγόρη. Πάμε στο Σωτήριο έτος. Ο προσωπικός δίσκος του Rob Halford υπό τον τίτλο Resurrection ανοίγει κάπως έτσι. Σε παραγωγή του τεράστιου Roy Z.

σε παραγωγή ακριβώς του ιδίου κυρίου, δηλαδή του Roy Z, και το άλμπουμ Accident of Birth του τεράστιου Bruce Dickinson και Dark Side of Aquarius.

δάχτυλα, εξαιρετικό αυτή. Μοναδικός Roy Z. Και αυτό διότι κάποια στιγμή πρέπει να βλέπουμε και τους ανθρώπους πίσω από την παραγωγή των άλμπουμ. Και ο Roy Z συνυπέγραψε και τις δύο αυτές δισκάρες, και του Rob Halford και του Bruce Dickinson, ενώ είχε υπογράψει και την δισκάρα των Halloween υπό τον τίτλο The Dark Ride. Δικό του δημιούργημα και το τεράστιο If I Could Fly.

Αυτά λοιπόν από το Legacy of Kings των μεγάλων Hammerfall και δίνουμε συνέχεια με Dream Evil Βλαχοβίκινγκ. Ξέρω ότι είναι από τα αγαπημένα σου, The Chosen Ones.

Και τι θα λέγατε τώρα να πάμε λίγο πίσω στον χρόνο. 2000. King Diamond. Και μέσα από το House of God, Black Devil.

Και μέσα από την επερχόμενη δισκάρα του Tony Iommi, Storm Watcher είναι το δεύτερο digital single που έδωσε στη δημοσιότητα.

Τόνι Αϊόμι, λοιπόν, φίλες και φίλοι, με την εξαιρετική φωνή του Τζόρν Λαντέ. Μεταξύ μας τώρα δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος θα μπορούσε να ερμηνεύσει καλύτερα τις συνθέσεις του Τόνι Αϊόμι στην συγκεκριμένη φάση. Και πάμε τώρα, 31 λεπτά μετά τις 11, να δώσουμε συνέχεια, ανεβάζοντας λίγο ακόμα παραπάνω την ένταση. Τι λέτε, λοιπόν, πάμε κάπως έτσι?

Μετάλλικα λοιπόν και Fade to Black, φίλες και φίλοι, μέσα από το θρυλικό Ride the Lightning album, και νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα αυτή, 38 λεπτά μετά τις 11, να ακούσουμε κάτι, να, σαν και αυτό εδώ. Είναι η Παντέρα και το Symphony of Destruction. Josh. Megadeth. Yeah.

Και η συνέχεια δίδεται με τον κύριο. Stand up and shout. Αναφέρομαι βεβαίως στον Ρόνι James Dio. Ρόνι James Dio και πιο συγκεκριμένα μέσα από την δισκάρα υπό τον τίτλο... Μισό λεπτάκι λίγο παιδιά, γιατί γίνεται ένα μπάχαλο εδώ πέρα. Λοιπόν, μέσα λοιπόν από το Holy Diver.

Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσω ή όχι. Μας παίρνει, δύο κομμάτια στη σειρά. Το πρώτο έρχεται από τον Alice Cooper και Dangerous Tonight.

Τεράστιος Alice Cooper, θα σας αποχαιρετήσω με το αγαπημένο μου συγκρότημα, με τους Deep Purple. Και το μοναδικό Pictures of Home μέσα από το Machine Head. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, γεια και

in the bush.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.
2: The next one we're gonna do is called In Cram.